Ακούσαμε την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Μελοντίν» του Ούγγρου συνθέτη Γιώργκε Λίκετη, 1923-2006. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτερ Ποπέλκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 61, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Αποτελείται από 4 μέρη. Moderato, molto tranquillo, andantino sostenuto, allegramente molto energico και finale με ενδείξεις andantino molto tranquillo. Σολίστη είναι ο βιολιστής Φιόντορ Ρούντιν. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Πέτερ Ποπέλκα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 61, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Σολίστη ήταν ο Φιόντορ Ρούτιν. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτερ Ποπέλκα. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 26 Ιανουαρίου 2023, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το καπρίτσιο αριθμός 24 σε Ελά Ελάσσονα από το έργο 1 του Νικόλο Παγκανίνη. Ο βιολιστής Φιόντορ Ρούντιν έχει και πάλι τον λόγο.

ακούσαμε εκτός προγράμματος το καπρίτσιο αριθμός 24 σε Λα Ελάσσονα για βιολί σόλο από το έργο 1 του Νικόλο Παγκανίνη. Ερμήνευσε ο Φιόντορ Ρούτιν. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Τέσσερις νορβηγικές διαθέσεις» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ιντράντα, τραγούδι, γαμήλιος χορός, κορτέζ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Τέσσερις νορβηγικές διαθέσεις» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ιντράντα, τραγούδι, γαμήλιος χορός, κορτέζ. Ακολουθεί η μουσική μπαλέτου «Je Descartes», γνωστή στα αγγλικά ως «A Card Game» ή «Game of Cards» του Στραβίνσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Πέτρ Ποπέλκα.

Ακούσαμε τη μουσική μπαλέ του The Descartes, γνωστή στα αγγλικά ως A Card Game ή Game of Cards του Igor Stravinsky. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτερ Ποπέλκα. Επόμενη επιλογή του BBC, 7 συνθέσεις από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Η περίφημη συλλογή του Νορβηγού ρομαντικού συνθέτη περιλαμβάνει συνολικά 66 κομμάτια που τυπώθηκαν την περίοδο 1867-1901 σε 10 τόμους. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Εμβατήριο των Τρόλ, έργο 54 αριθμός 3, Γκέλ, έργο 57 αριθμός 2, Νοσταλγία για το σπίτι ή Νοσταλγία για την πατρίδα, έργο 57 αριθμός 6, Σιλφίδα, έργο 62 αριθμός 1, Ριάκι, έργο 62 αριθμός 4, Στο Λίκνο, έργο 68 αριθμός 5 και Γαμήλια ημέρα στο Τρολχάουγκεν, έργο 65 αριθμός 6. Το δεύτερο κομμάτι, υπό τον τίτλο «Γκέλ», αποτελεί φόρο τιμής στον Δανό συνθέτη, αλλά και μαέστρο, βιολιστή και οργανίστα Νίλς Βίλχελμ Γκέλ, ο οποίος υπήρξε φίλος και μέντορας του Γκρίγκ. Ο νορβηγός συνθέτης πήρε μαθήματα από τον Γκέλ στην Κοπενχάγη, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οδείο της Λείψιας. Το 1865, όταν ο Γκρίγκ ήταν 22 ετών, συνέθεσε τη μοναδική σονάτα του για πιάνο, την οποία αφιέρωσε στον Δανό συνθέτη. Ερμηνεύει ο Leif Uwe Andsnes.

Ακούσαμε 7 συνθέσεις από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Εμβατήριο των Τρόλ, έργο 54 αριθμός 3, Γκέλ, έργο 57 αριθμός 2, Νοσταλγία για το σπίτι ή Νοσταλγία για την πατρίδα, έργο 57 αριθμός 6, Σιλφίδα, έργο 62 αριθμός 1, Ριάκι, έργο 62 αριθμός 4, Στο Λίκνο, έργο 68 αριθμός 5 και Γαμήλια ημέρα στο Τρολχάουγκεν, έργο 65 αριθμός 6. Ερμήνευσε ο Λάιφ Ούβε Άνσνες. Επόμενη επιλογή του BBC, η λειτουργία για τετράφωνη μεικτή χοροδία, δύο όμποε, αγγλικό κόρνο, δύο φαγκότα, δύο τρομπέτες και τρία τρομπόνια του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη χοροδία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και μέλη της ίδιας ορχήστρας, διευθύνει ο Μάικλ Τίλσον Τόμας.

Ακούσαμε τη λειτουργία για τετράφωνη μεικτή χοροδία, δύο όμποε, αγγλικό κόρνο, δύο φαγκότα, δύο τρομπέτες και τρία τρομπόνια του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη χοροδία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και μέλη της ίδιας ορχήστρας, διεύθυνε ο Μάικλ Τίλσον Τόμας. Επόμενη επιλογή του BBC, το οκτέτο εγχόρδων σε Λα Μίζωνα, έργο 3, του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen. Το οκτέτο αποτελείται από 4 μέρη. Allegro risoluto ben marcato, allegro scherzoso, andante sostenuto και φινάλε με ένδειξη allegro assai con fuoco. Ερμηνεύουν ο Atle Sponpari, βιολί, ο Joachim Svenhiden, βιολί, η Aida Carmen Soa, νέα βιόλα, ο Adrian Brendel, βιολοντσέλο, καθώς και το κουαρτέτο εγχόρδων Βερτάβο.

Ακούσαμε το οκτέτο εν χόρδων σε λα μίζωνα έργο 3 του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen. Ερμήνευσαν ο Ατλέ Σπονμπάρι, βιολί, ο Joachim Svenhiden, βιολί, η Αίτα Κάρμεν Σόα, νέα βιόλα, ο Έντριαν Μπρέντελ, βιολοντσέλο, καθώς και το κουαρτέτο εν χόρδων Βερτάβο. Επόμενη επιλογή του BBC, οι εικόνες από μια έκθεση για πιάνο του Μοντέστ Μουσόρκσκι. Τα 10 μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος υπό τον λατινικό τίτλο «Γνώμους». Δεύτερο μέρος υπό τον ιταλικό τίτλο «Το παλαιό κάστρο». Τρίτο μέρος υπό τους γαλλικούς τίτλους «Ο κεραμικός» και «Φιλονικία μεταξύ των παιδιών μετά το παιχνίδι». Τέταρτο μέρος υπό τον πολωνικό τίτλο «Μπίδουο». Πέμπτο μέρος υπό τον τίτλο «Μπαλέτο των νεογέννητων Κλωσόπουλων». Έκτο μέρος υπό τον τίτλο «Σαμουήλ Γκόλδενμπεργκ» και «Σμουήλε» στην εβραιογερμανική διάλεκτο «Γίτης». Έβδομο μέρος υπό τον γαλλικό τίτλο «Λιμόζ», «Η αγορά», «Οι σημαντικές ειδήσεις». Όγδο μέρος υπό τους λατινικούς τίτλους «Οι κατακόμβες», «Ρωμαϊκή τάφη», «Με τους νεκρούς σε μία νεκρή γλώσσα». Ένατο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια πουλερικού Μπάμπα Γιγκά». Δέκατο και τελευταίο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Οι πύλες των Μπογκατήρ στο Κίεβο». Ερμηνεύει ο Τέο Γεωργίου.

Ακούσαμε τις εικόνες από μια έκθεση για πιάνο του Μοντέστ Μουσόρκσκε. Ερμήνευσε ο Τέο Γεωργίου. Επόμενη επιλογή του BBC, η δεύτερη καντάτα υπό τον τίτλο «Ad Genua», «Στα γόνατα», από τον κύκλο που περιλαμβάνει 7 θρησκευτικές καντάτες με γενικό τίτλο «Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima», τα αγιότατα μέλη του Πάσχοντος Ιησού μας, του Dietrich Buxtehude. Η συλλογή φέρει τον αριθμό 75 στον κατάλογο έργων του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο «Λατσέτρα» της Βασιλείας διευθύνει ο Κάρλος Φεδερίκο Σεπούλβεδα.

ήταν η δεύτερη καντάτα υπό τον τίτλο «Ad Genua», «Στα γόνατα», από τον κύκλο που περιλαμβάνει 7 θρησκευτικές καντάτες με γενικό τίτλο «Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima», τα αγιότατα μέλη του Πάσχοντος Ιησού μας, του Dietrich Buxtehude. Η συλλογή φέρει τον αριθμό 75 στον κατάλογο έργων του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο «La Cetra» της Βασιλείας διεύθυνε ο Κάρλος Φεδερικό Σεπούλβεδα. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή «The Farmer's Boy» της Αγγλίδας συνθέτριας Susan Spain Dunk, 1880-1962. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Στίβεν Μπέλ.

Ήταν η ορχιστρική εισαγωγή «The Farmer's Boy» της Αγγλίδας συνθέτριας Susan Spain Dunk, 1880-1962. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Stephen Bell. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα σε μία ελάσσονα για τσέμπαλο, Kirkpatrick 81, του Ντομένικο Σκαρλάτη, σε μεταγραφή για φλάουτο με ράμφος και τσέμπαλο. Ερμηνεύουν η Μπουλέτε Γουν, φλάουτο με ράμφος, και η Ιωάννα Μπόσλακ Γκόρνιοκ, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα σε μία ελάσσονα για τσέμπαλο Kirkpatrick 81 του Ντομένικο Σκαρλάτη σε μεταγραφή για φλάουτο με ράμφος και τσέμπαλο. Ερμήνευσαν η Μπουλέτε Γουν, φλάουτο με ράμφος, και η Ιωάννα Μπόσλακ Γκόρνιοκ, τσέμπαλο. Ακολουθεί η Πολωνές de Concert σε λα μίζωνα για ορχήστρα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ζίγμουντ Ρίχερτ.

Ακούσαμε την Polonaise de Concert σε La Maisona για ορχήστρα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ζίγκμουντ Ρίχερτ. Επίλογος της εκπομπής μας το κονσέρτο σε Ρε Μίζωνα, έργο 5 αριθμός 1 του Ολλανδού βιολιστή και συνθέτη Βίλεμ ντε Φες 1687-1761. Το κονσέρτο αποτελείται από 4 μέρη: Largo, Vivace, Largo, Zig. Τα 6 κονσέρτα, έργο 5 του Φες, είναι γραμμένα για 2 όργανα, σοπράνο, έγχορδα και μπάσο κοντινό. Παίζουν μέλη του συνόλου Musica ad Renum,

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα, έργο 5 αριθμός 1, του Ολλανδού βιολιστή και συνθέτη Willem Defes, 1687-1761. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Musica ad Renum. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Πιέτρο Ντενί ήταν Γάλλος συνθέτης και δάσκαλος, βιρτουόζος του μαντολίνου. Θα ακούσουμε το καπρίτσιο νούμερο 1 για σόλο μαντολίνο σε σόλο ελάσσονα. Παίζει το Neapolitan Ensemble Serenade και σολίστ Εκατερίνα Πρίπουσκοβά. Αυτός θα είναι και ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα.

Leopold Mozart, Cassation σε Sol Mizona, το γνωστό Toy Symphony, τα μέρη πρώτο Allegro, δεύτερο Minuet and Trio και τρίτο Finale Presto. Παίζει η Φιλαρμόνια Ορκέστρα υπό τον Michael Thompson.

Ο Πιέτρο Αλεσάνδρο Γουλιέλμι, Ιταλός συνθέτης όπερας της κλασικής περίοδου, θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε σολ μίζωνα. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο ασάι, δεύτερο αντάντε αφετουόζο και τρίτο αλέγκρο ασάι. Παίζει η ορκέστρα Ντα Κάμερα και διευθύνει ο Πιέτρο Αλέσάνδρο.

Ο Sir Carl William Pub Jenkins ήταν ουαλός πολυοργανίστας και συνθέτης. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegretto από τη σύνθεση Palladio σε ενορχήστρωση για σύνολο εγχόρδων. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ Carmine Laurie και David Aberman.

Η Μάρθα Άργκεριχ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach. Το κάτα σε ντο ελάσσονα BWV 911. Τα λόγια περίτα. Απολαύστε.

Flute Concerto σε μη ελάσσονα νούμερο 2, όπους 57. Μια σύνθεση του Σαβέριο Μερκαντάντε. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Ρόντο. Παίζει το σύνολο Budapest String, Solist, Μόνικα Χέγεντους και Μπέλα Μπανφάλβη.

«The Maids of Cadiz». Αυτός θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής, μια σύνθεση του Λεό Ντιλίμπ. Ερμηνεύουν Σκοτ Χάμιλτον, Γιάν Λούνγκρεν και Χάνς Μπάκενροθ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι αύριο στις 7 το πρωί που θα ξαναβρεθούμε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώ σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Σάιμον Κίνδη Σάιντ είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον Κουρέα της Σεβίλης, τόσο όμορφα.

είναι πάρα πολύ καλό στο Simon Kim Design και στη συγκεκριμένη άρια και στις περισσότερες με τις οποίες έχει ασχοληθεί. Ο Clemens Thieme είναι ένας συνθέτης από τη Γερμανία που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, και δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά τη μουσική του, γιατί αν και ήταν αγαπητής τον καιρό της, στη συνέχεια σταμάτησε να παίζεται έτσι ιδιαίτερα. Αγαπητής τον καιρό της όμως σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Να τα πιάσουμε από την αρχή. Ο Thieme γεννήθηκε στη Δρέσδη, μάλλον σε ένα χωριό κοντά στη Δρέσδη. Πήγε πολύ νωρίς εκεί, ξεκίνησε να μαθαίνει θεόρβη, συνάντησε τον Σίτσο, ο οποίος ήταν η μεγάλη μορφή της μουσικής στην περιοχή εκείνη, και αφού κατέλαβε μερικές θέσεις έτσι μεσαίες προς ανώτερες, πήγε στο Αμβούργο, όπου δεν τα κατάφερε εκεί ιδιαίτερα καλά, για να επιστρέψει στη Δρέσδη. Τελικά ο Σίτς ήταν αυτός που τον έστειλε στο Τσάιτς, μια περιοχή, μια πόλη μέσα στη Σαξονία. Εκεί κατάφερε να πάρει τη θέση που ήθελε και εκεί έγραψε μουσική μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι τα 60 του. Και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα λοιπόν μία από τις σονάτες του, οι οποίες έρχονται από την πρώτη εποχή του, πριν αναπτύξει έτσι το στυλ του στο Τσάιτς ιδιαίτερα. Θέλω να ακούσουμε τη σονάτα του για 5 φωνές σε Ρε Ελάσσονα, ένα έργο που ερμηνεύει το σύνολο Λάρπα Φεστάντε.

από τις πρώιμες σονάτες αυτή που ακούσαμε του Clemens Thieme, του Γερμανού συνθέτη της εποχής γύρω στο 1650. Η συγκεκριμένη είναι γραμμένη εκείνη την εποχή, 1650-1653, πριν ολοκληρώσει, έτσι, πριν δημιουργήσει το δικό του πιο προσωπικό στυλ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα δεν ακούγονταν ακριβώς έτσι σε κάποια ταινία, αλλά ήταν η βασική έμπνευση για το Άρωμα Γυναίκας.

Η μιλόγα του Αγγέλου λοιπόν, του Άστρου Πιατσόλα και όλη αυτή η αίσθηση του τάγκο που υπάρχει στην ταινία «Άρωμα γυναίκας». Στην ταινία πάλι το «Χάος» των Δελφών Ταβιάνη υπάρχει ένα τραγούδι που και εδώ το ακούμε αλλιώς.

Υπό την επίβλεψη του Νικόλα Πιοβάνη τραγούδισε το Canzone del Mal di Luna η Τζούζι Φεραίρη. Μάλιστα εκείνος ο ίδιος έκανε την ενορχίστρωση και διεύθυνε την μικρή ορχήστρα όχι μόνο σε αυτό το τραγούδι, αλλά σε έναν ολόκληρο δίσκο που περιλαμβάνει διάφορες μελωδίες του Πιοβάνη και διάφορα τραγούδια τραγουδισμένα όχι όμως από τους τραγουδιστές που τα είχαν πρωτοτραγουδήσει. Με οδηγό μας τον κινηματογράφο φτάνουμε στην Ιαπωνία και ακούμε τη μουσική του Τζο Χισάιση για την ταινία του Τακέσι Κιτάνο, το καλοκαίρι του Κικουτζίρο.

Η μουσική λοιπόν που γράφει ένας πολύ σημαντικός συνθέτης από την Ιαπωνία, ο Τζο Χισάισι, για μια από τις ταινίες του Τακέσι Κιτάνο. Έτσι κι αλλιώς έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές μαζί. Αυτή η μουσική ήταν αυτό το θέμα, ήταν από το καλοκαίρι του Κικουτζίρο. Εμείς συνεχίζουμε με τα κινηματογραφικά μας πράγματα, αυτή τη φορά ακούγοντας την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ να τραγουδάει το Moon River.

Η Barbara Streisand λοιπόν με το Moon River, και έτσι ρομαντικά θα το πάμε, ακούγοντας το κεντρικό θέμα στην ταινία Όσα παίρνει ο άνεμος, μουσική εδώ του Max Steiner.

Το κεντρικό θέμα λοιπόν από την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» του Max Steiner ήταν αυτό που ακούσαμε, με τον John Williams να διευθύνει την Boston Pops Orchestra, και μια ακόμη τρυφερή στιγμή εδώ, ιδιαίτερα τρυφερή, εκείνο το «Stay Awake», ένα ιδιαίτερο νανούρισμα από την Mary Poppins.

Από τη Mary Poppins λοιπόν, εδώ μια σπουδαία φωνή, μια εξαιρετική φωνή, η Τζούλι Άντριους τραγούδισε, που πρωταγωνιστούσε κιόλας, τραγούδισε αυτό το πολύ ιδιαίτερο νανούρισμα. Και όταν πηγαίνουμε στη μουσική για τον κινηματογράφο, τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, που έχει γράψει πολύ μουσική για τον κινηματογράφο, συνήθως πηγαίνουμε στο βάλς από τη δεύτερη σουίτα για τζαζ ορχήστρα που υπάρχει στα μάτια ερμητικά κλειστά. Αλλά σήμερα θα ακούσουμε ένα διαφορετικό θέμα, ένα πολύ όμορφο θέμα, τη ρομάνς που υπάρχει στο Νίστρο. Πρόκειται για το έργο 97 του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Όχι, το δεύτερο βάλτς από τη δεύτερη σουίτα για τζαζ ορχήστρα όπως συνηθίζεται του Δημήτρη Σωστακόβιτς, αλλά η ρομάνς από τον Ίστρο, έργο 97. Και μια που μίλαμε για βάλτς, ας ακούσουμε ένα βάλτς που έγραψε μερικά χρόνια αργότερα για την Σοφία Περόφσκα, για ταινία κι αυτή. Πρόκειται για το έργο 132.

Αυτό λοιπόν ήταν και το βάλς του Δημήτρη Σωστακόβιτσο, όχι το βάλς που ξέρουμε, αλλά το βάλς από την ταινία Σοφία Περόφσκαγε, ένα βάλς που έγραψε έτσι στα χρόνια ακριβώς που δεν είχε την δυνατότητα να γράψει έργα από τα γνωστά του, καθώς ένιωθε κυνηγημένος από το καθεστώς εκείνη την εποχή. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που, αν και πρωτοπαίχθηκε για το Great Magoo το 1932, ένα τραγούδι του Harold Arlen, στην πραγματικότητα έγινε γνωστότερο ή έφτασε περισσότερο σε μας ως ένα τραγούδι που τραγουδούσε η Blanche DuBois στο θεατρικό έργο Λεωφορείων ο Πόθος του Tennessee Williams. Εδώ λοιπόν είναι μια εκτέλεση πολύ όμορφη από τον Nat King Cole.

Έτσι λοιπόν, ο Nothing All. Αυτό βεβαίως το τραγούδι με διαφορετικούς στίχους και με διαφορετική μουσική, αν μπορεί να το πει κανείς, ως χάρτινο το φεγγαράκι, αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκε και στο δικό μας λεωφορείο Νοπόθος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Εμείς όμως δεν πηγαίνουμε σε αυτό, αλλά πηγαίνουμε στον Μάνο Χατζηδάκη της Οδού Ονείρων.

Ο Γιώργος Μαρίνος και βεβαίως το όνειρο των παιδιών της γειτονιάς από την οδό ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη και άλλη μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη και αυτή διαφορετική, εδώ ήταν κανονική όπως την έχουμε συνηθίσει, διαφορετική όμως από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Η Στέλλα Κυπρέου μεταγράφει το κοντσέρτο από το χαμόγελο της Τζοκόντας για κιθάρα και για μαντολίνο.

το κοντσέρτο του Μάνου Χατζηδάκη λοιπόν, με τη Στέλλα Κυπρέου στην κιθάρα που έχει κάνει και τη μεταγραφή, και τη Βιβί Γκέκα στο μαντολίνο. Ένα άλλο ντουέτο αρκετά διαφορετικό τώρα. Ο Χριστόφορος Ταμπόγλης ερμηνεύει Τζουζέπε Βέρτη και μαζί του παίζει πιάνο η Δανάη Καρά.

Ιλτραμόντο λοιπόν, εδώ Χριστόφορος Σταμπόχλης και μαζί του η Δανάη Καρά που θέλει να την κρατήσουμε για λίγο ακόμη στην παρέα μας για να ερμηνεύσει δύο από τους νησιώτικους χορούς του 1954 του Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Η Δανάη Καρά λοιπόν και δύο από τα τραγούδια, δύο από τους χορούς πιο σωστά του Γιάννη Κωνσταντινίδη, γραμμένοι για πιάνο. Και έτσι όπως είμαστε στην παραδοσιακή πλευρά της Ελλάδας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από τη Μικρά Ασία. Το είχαμε ακούσει και πριν από πολύ πολύ καιρό. Πρόκειται για το Στόπα και στο Ξαναλέω, πολύ γνωστό, σε αυτή την πολύ όμορφη εκτέλεση που κάνει η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Πριμαβέρα Εν Σαλόνικο.

Η Σαβίνα Γιαννάτσου λοιπόν, και πολύ σύντομα θα έχουμε και το καινούριο δίσκο της επίσης για την ECM, επίσης με τους Primavera in Salonica, που έχει ήδη αρχίσει να παίρνει πολύ καλές κριτικές, όχι στην Ελλάδα τόσο, στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι κριτικές, αλλά διάβασα μια εκπληκτική κριτική για το δίσκο αυτό στον Guardian, που δεν βάζει συχνά έτσι πεντάρια. Θα τα πούμε όμως για το καινούριο δίσκο της Σαβίνας Γιαννάτσου πολύ σύντομα. Τώρα μένουμε στην Ελλάδα για ένα ακόμη κομμάτι, για μία ακόμη σύνθεση, και ας είναι ένα απόσπασμα της μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου για τον Χριστόφορο Κολόμβο, για την ταινία 1492 Conquest of Paradise, όπως ήταν ο τίτλος στα αγγλικά. Εδώ έρχεται από το νυχτερινό όμως το δίσκο, όπου ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ασχολείται κυρίως με το πιάνο, χωρίς βεβαίως να ξεχνάει τα αγαπημένα του synthesizer.

Βαγγέλης Παπαθανασίου λοιπόν εδώ από το 1492 την ταινία για τον Χριστόφορο Κολόμβο και ταξιδεύουμε στην Αγγλία όπου θα συναντήσουμε μία από τις άριες που υπάρχουν στη Σεμέντη του Georg Friedrich Händel εδώ με τον Mark Padmore.

Η Αγγλία λοιπόν του Georg Friedrich Händel με τη Σεμέλη, με μια άρια την πιο γνωστή μας από την Σεμέλη. Και στη Βρετανία θα συναντήσουμε ανάμεσα στους άλλους συνθέτες, όπως ακριβώς και ο Händel δεν ήταν Άγγλος, ήταν γεννημένος στην Αγγλία, θα συναντήσουμε και μοραβούς συνθέτες όπως ήταν ο Gottfried Finger, και αυτός βρέθηκε στην Αγγλία και εκεί έκανε την μεγαλύτερη καριέρα του. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του για βιολί. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από το βιολί της Hazel Brooks, είναι ότι παίζει μαζί της ο David Pollock, όχι τσέμπαλο όπως συνήθως, αλλά όργανο.

Εξαιρετική ερμηνεία, το Duo Dorado, δηλαδή Hazel Brooks με τον David Pollock σε μία από τις σονάτες ενός συνθέτη που ναι μεν δεν κατάγεται από την Αγγλία, του Gottfried Finger, αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και έγραψε τα περισσότερα έργα του, τα συντριπτικά περισσότερα έργα του στη χώρα αυτή. Ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι έρχεται τώρα από την Emily Portman, The Birds in Spring. What?

Η φωνή της Emily Portman λοιπόν και ένα τραγούδι που έρχεται από την παράδοση της Αγγλίας. Με έναν τρόπο από την παράδοση της Αγγλίας έρχεται και το επόμενο, είναι όμως μια σύνθεση του Eric Coates, του συνθέτη που ανάμεσα στα άλλα, έπαιζε εξαιρετική βιόλα επίσης, ήταν ένα σολίστ στη βιόλα, ανάμεσα στα άλλα έγραψε και την Σουίτα του Λονδίνου. Από τη Σουίτα του Λονδίνου λοιπόν έρχεται το Knightsbridge.

Το Mars Knightsbridge λοιπόν από την σουίτα του Λονδίνου του Eric Coates. Θα μείνουμε για ένα ακόμη τραγούδι στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στη Βρετανία γενικότερα. Το τραγούδι είναι το The Ragged Tackle Gypsies και εδώ το ερμηνεύει διαφορετικά από ό,τι το έχουμε συνηθίσει η Alison Moyet, και υπάρχει σε έναν δίσκο που είχε κάνει με τίτλο Voice με την Ann Dudley να κάνει όλη την παραγωγή και την ενορχήστρωση.

Η Άλισον Μογέ είναι γνωστή στη Βρετανία όχι τόσο για αυτή την πλευρά της, αλλά περισσότερο για την pop πλευρά της. Ήταν τραγουδίστρια ενός pop συγκροτήματος των Γιαζού στη δεκαετία του 80. Αν τους θυμάστε, βεβαίως η καριέρα της άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου. Ερχόμαστε στο κέντρο μας, ερχόμαστε στην κεντρική Ευρώπη για μία από τις σονάτες του Johann Joachim Gwantz. Είναι σονάτα για φλάουτο βεβαίως και μάλιστα είναι η 348η. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα πράγματα εδώ. Το ένα είναι η ρυθμική αγωγή, αριόζο πρώτο μέρος, αλέγκρο ασάι δεύτερο, πρέστο τρίτο, δηλαδή τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα. Και το άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η σολίστ μας εδώ, η Rachel Brown, παίζει ένα φλάουτο το οποίο είναι ακριβές αντίγραφο του φλάουτου που είχε δημιουργήσει, που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Gwantz και που έπαιζε εκείνος. Ένα πολύ περίεργο όργανο στο οποίο ανάμεσα στα άλλα παράξενα που έχει, η ρε δίεση και η μη ύφεση είναι δύο διαφορετικές νότες. Κοντά, αρκετά κοντά, αλλά δύο διαφορετικές. Εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, έτσι όπως παίζει η Rachel Brown εδώ, μαζί με τον Mark Odle και τον James John Stone, 348η σονάτα του Johann Joachim Gwantz, βεβαίως για φλάουτο και γραμμένη σε μη ύφεση μείζωνα.

και με τη μουσική του Johann Joachim Gvans φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Σιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φωτοράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ο χρηστής περιγράφει ένα περιστατικό από τη διδασκαλία του Ιησού, κατά το οποίο του τίθεται ένα μάλλον υποβολημαίο ερώτημα σχετικά με την αποχή των μαθητών του από την νηστεία και σε αντιπαραβολή με την νηστεία που ακολουθούν ευλαβικά οι μαθητές των Φαρισαίων. Ο Ιησούς απαντά αλληγορικά, λέγοντας ότι οι καλεσμένοι σε έναν γάμο δεν επιτρέπεται να νηστεύουν παρόντος του γαμβρού. Αυτοί θα νηστεύσουν όταν ο γαμβρός θα είναι πια απόν. Ο γαμβρός εν μέσω των καλεσμένων συμβολίζει τον ίδιο τον Ιησού και την επίγεια παρουσία του. Και η αποχή από την νηστεία δεν είναι παρά οι νέες ιδέες που κομίζει ο ίδιος στην εποχή του. Και συνεχίζει με δύο παραδείγματα. «Κανείς», λέει ο Ιησούς, «δεν μπαλώνει ένα φθαρμένο ρούχο με καινούριο ύφασμα και κανείς δεν βάζει νέο κρασί σε παλαιούς ασκούς. Ουδείς βάλει ίνο νέων σε ασκούς παλαιούς, διότι το μπάλωμα θα τραβάει και το παλιόρουχο θα σχιστεί περισσότερο, ενώ οι ασκοί θα σπάσουν και το φρέσκο κρασί θα χυθεί και θα χαθεί». Κατά τον ίδιο τρόπο και οι φρέσκες ιδέες, οι μεταρρυθμίσεις, για να μιλάμε με σύγχρονους και επίκαιρους όρους, για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται νέο πλαίσιο εφαρμογής. Διαφορετικά θα εξανεμιστούν και δεν θα πιάσουν τόπο. Με άλλα λόγια, το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να εφαρμόσει νέες ιδέες, όπως και το παλιό ασκή δεν μπορεί να φιλοξενήσει ποζολέ νουβό, φρέσκο κρασί δηλαδή. Ωστόσο, θα παρατηρούσαμε ότι το αντίθετο θα ήταν εξίσου ζητούμενο. Η παλαιά γνώση, η κλασική παιδεία, είναι απολύτως χρήσιμη σε νέους ανθρώπους, βοηθώντας τη διαμόρφωση ευρύτερης προσωπικότητας, στην άμβλυνση των αντιθέσεων και στην υψηλή εποπτεία των πραγμάτων και των καταστάσεων. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Άλσος παρουσιάζεται η νέα κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη «Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Με το γνώριμο χιούμορ και τη ζεστή ανθρώπινη ματιά του συγγραφέα, η παράσταση μιλά για τις σχέσεις, τις δεύτερες ευκαιρίες και τις μικρές ανατροπές της καθημερινότητας. Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες στιγμές η ζωή μπορεί να ανθίζει ξανά. Στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου φιλοξενείται η φωτογραφική έκθεση «Ταξίδια φωτός» της Νεφέλης Μάσια. Μέσα από εικόνες που γεννήθηκαν σε διαφορετικούς τόπους και διαφορετικές στιγμές, η δημιουργός εξερευνά τη σχέση του φωτός με το τοπίο, τη μνήμη και το βλέμμα του ταξιδιώτη. Μία έκθεση που μας υπενθυμίζει ότι κάθε φωτογραφία μπορεί να γίνει μία προσωπική αφήγηση και κάθε ταξίδι μία αφορμή για ένα νέο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Στην Καβάλα, το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμά του για τον Ιούλιο, φιλοξενώντας σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες και πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις σε έναν από τους ιστορικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Με κεντρική θεματική τη μεταμόρφωση, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στεφανία Τσακίρη.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Βίκη Αλεξανδράκη προς Χόικουρ Ίνβερσον, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Δέκατο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Με τη λογική πως ίσως θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο αργότερα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πετούν τίποτα. Είναι αυτή η περήφανη κατηγορία ατόμων που με ιερό μάντρα τους το «δεν ξέρεις που θα σου χρειαστεί», καθαρίζουν και αποθηκεύουν τα βάζα από τη μαρμελάδα, διπλώνουν τη ροπιτάκι της σακούλας του σούπερ μάρκετ, φυλάνε τα λαστιχάκια από τα μαϊντανά. Κάπως έτσι ήταν και ο Johann Sebastian Bach, αλλά με τη μουσική του. Γενικά ο άνθρωπος δεν πέταγε τίποτα. Και πώς αλλιώς. Για το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του, όπου μεγαλύτερο εννοώ τα 9-8, έπρεπε να γεννά μουσική συνέχεια σαν το μηχάνημα βρέξει χιονίσει, εξού και η ανακύκλωση. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, πιάνει ο Μπαχ τα κοιτάπια, τα παλιά τευτέρια, ανακαλύπτει ένα κονσέρτο για βιολί ωραίο, σου λέει «Βιολί είπα, τσέμπαλο εννοούσα». Και κάπως έτσι γεννήθηκε το τρίτο κονσέρτο για πληκτροφόρο. Μήπως όμως δεν τα έχουμε χιλιοπεί. Τη βιολί, τη τσέμπαλο και σε καζού να τον ακούσουμε τον θεϊκό Μπαχ, ιδιοφυΐα παραμένει ιδιοφυΐα. Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με την συμφωνιέτα του Άμστερνταμ να πλαισιώνει την εξαιρετική πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα στο Αλέγκρο, το τρίτο μέρος του τρίτου κονσέρτου για πληκτροφόρο σε ρεμίζωνα του Johann Sebastian Bach. Και γενικά, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολύ Μπαχ. Παρακολουθήστε μας με ζέση για να διαπιστώσετε πως λέω αλήθεια. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλίαδης. Και μιας και ξεκινήσαμε με Μπαχ θα συνεχίσουμε, τα είπα κιόλας. Περίπου, εφόσον ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσει κανείς ένα δάσκαλο είναι να παρακολουθήσει τους μαθητές του. Οπότε, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, προκύπτει ότι εκτός από μουσική διάνοια, ο Johann Sebastian Bach υπήρξε και εξαιρετικός παιδαγωγός. Και να μην πάρουμε για παράδειγμα τα παιδιά του που έγιναν σπουδαίοι συνθέτες οι περισσότεροι, γιατί θα μου πεις παιδιά του ήτανε να μην τα μάθαινε ένα-δύο νότες, αν μη τι άλλο να κρατήσουν ανοιχτό το μαγαζί. Ας κρίνουμε όμως από τον χαρισματικό μαθητή του, Carl Friedrich Abel.

Γιος του Christian Ferdinand Abel, ενός σπουδαίου βιολίστα μαθαίνουμε, ο νεαρός Carl Friedrich έγινε τόσο καλός μουσικός στο σπίτι, που κατόρθωσε να γίνει δεκτός στη μουσική σχολή του Αγίου Θωμά στη Λειψία, στην οποία υπεύθυνος ήταν ο Μπαχ. Προφανώς τις έπαιρνε ο μικρός στις νότες, οπότε και ο Μπαχ τον ξεχώρισε, τον πήρε κοντά του να του μάθει αυτά τα πιο προχωρημένα που μαθαίνει στους μαθητές που τραβάνε, και κατόπιν τον έστειλε με ωραίες συστατικές επιστολές στην ορχήστρα της αυλής της Δρέσδης, που τότε ήταν μεγάλο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο και την οποία διεύθυνε ο Πολής Johann Adolf Hasse. Ο Άμπελ λοιπόν πήγε και έμεινε στην ορχήστρα του Hasse για 15 χρόνια, μέχρι που ολοκληρωμένος μουσικός πλέον έφυγε για το Λονδίνο και συνεπώς η ορχήστρα τον έχασε. Παίρνω απόσταση από αυτό, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του αρχιθαλαμιπόλου μουσικού της βασίλισσας Σάρλοτ, άκου τι υπήρχε, που και ο πλέον προλετάριος συμπεραίνει πως σήμαινε καλή θέση και καλός μισθός. Με δύο λόγια, ή μάλλον ούτε καν με δύο, με μια λέξη, ζάχαρη.

Στο Λονδίνο λοιπόν ο Άμπελ γίνεται διάσημος ως ερμηνευτής, γιατί από εκεί ξεκινούσε κανείς τότε, όμως τσούκου τσούκου τελικά μπόρεσε να αναπτυχθεί και ως συνθέτης. Και εδώ είναι που και πάλι παίζει ρόλο ο Μπαχ, με τον οποίο ο Άμπελ διατηρούσε σχέσεις, αλληλογραφούσαν και μιλάγανε για τη σύνθεση, με το δάσκαλο να χαρίζει απλόχερα τη γνώση του, γιατί τέτοιος άνθρωπος ήταν. Και δεν ήταν μόνο αυτό το όφελός του από την οικογένεια Μπαχ. Η πραγματική επιτυχία του Άμπελ ήρθε λίγο αργότερα, όταν τον επισκέφθηκε στο Λονδίνο ο φίλος του, Johann Christian Bach, ο 11ος γιος του Μπαχ, ο οποίος, για να καταλάβουμε πώς θα πάει αυτό, θα μείνει στην ιστορία ως ο Άγγλος John Bach. Ο Christian Άμπελ και ο John Bach λοιπόν σχημάτισαν ένα δίδυμο με στόχο να παρουσιάσουν πρωτοποριακά έργα της εποχής άλλων συνθετών αλλά και δικά τους, το τσουκουτσούκου που έλεγα, σχηματίζοντας οργανικά σύνολα με τους καλύτερους μουσικούς που μπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους. Εκεί λοιπόν έγινε ο χαμός. Τα κονσέρτι Bach-Abel έγιναν ανάρπαστα, με τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής να σπέβδουν να τους εμπιστευτούν τα έργα τους, ενώ οι Bach και Abel προωθούσαν με τον καλύτερο τρόπο και τα δικά τους, και ο κόσμος γέμιζε τις αίθουσες για να ακούσει και τα μεν και τα δε με το αζημίωτο. Σήμερα λοιπόν ακούμε το γιατί με ένα από τα πρώτα έργα που παρουσίασε ο Άμπελ εκείνη την εποχή, το μακρινό πλέον 1760 κάτι, και που έγινε ένα από τα μεγάλα του hit, και ήταν αυτό.

Η μουσική του οργανικού σύνολου The Hanover Band, υπό την καθοδήγηση του Anthony Halsted, μας ερμήνευσαν τη δεύτερη συμφωνία σε σύμφιση μείζωνα του Carl Friedrich Abel. Είχα διηγηθεί κάποτε μια σκηνή από αυτήν εδώ την όπερα, κωδικός Μπαρνάμπα. Σήμερα θα σας πω ακόμη μια. Όπερα το λοιπόν, πλησιάστε να ακούστε ή περιμένετε τη μουσική στο τέλος. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Καρναβάλι στη Βενετία. Και ενώ ο κόσμος ασχολείται με μια ρεγκάτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έναν αγώνα με γόνδολες, ένας κατάσκοπος με το όνομα που θα λιώσω σήμερα, Μπαρνάμπα, παρακολουθεί μια όμορφη μελαγνία γνωστή ως η χαρούμενη γυναίκα επί το αυθεντικό νερόν La Gioconda. Η Τσοκόντα λοιπόν, που έχει από κοντά την τυφλή μητέρα της και υπάρχει λόγος και για την ύπαρξη αυτής της φουκαριέρας, απορρίπτει στεναρά το άκομψο κορτάρισμα του Μπαρνάμπα. Οπότε εκείνος την εκδικείται καταγγέλλοντας τη μητέρα της ως μάγισσα, της οποίας οι σκοτεινές δυνάμεις, λέει, επηρέασαν την έκβαση του αγώνα των γονδολών. Το πλήθος που τόσο μυαλό είχε πείθεται, χάστα κυραλιφές, και αρχίζει να ξεσηκώνεται εναντίον της καημένης της τυφλής και της όμορφης κόρης της, αλλά ευτυχώς ένας νεαρός καπετάνιος συγκρατεί τον όχλο μέχρι που καταφτάνει ένας ιεροεξεταστής με τη σύζυγό του Λάουρα και ηρεμεί τα πνεύματα. Η κυρία αεροεξεταστού, ή και τι δουλειά κάνει ο σύζυγός σας, η αεροεξεταστής, απερίφημα. Λάουρα παίρνει την τυφλή μάνα υπό την προστασία της, οπότε η ηλικιωμένη γυναίκα ως άλλη Μιμή Παπανδρέου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης της χαρίζει ένα ροζάριο, ένα κομπολόι δηλαδή, με το οποίο οι καθολικοί χριστιανοί μετράνε προσευχές. Ο Μπαρνάμπα τώρα, που καθόλου δεν του έχει βγει ούτε το καμάκι ούτε η εκδίκηση, παρατηρεί πως η Λάουρα αεροεξεταστού και ο καπετάνιος Καλόπεδο είναι όλο ψουψουψου και μουμουμου. Και υποψιάζεται πως έχουν κάποιο είδος σχέση. Και τότε θυμάται πως πριν το αναγκαστικό της γάμο με τον ιεροεξεταστή, η Λάουρα ήταν αραμονιασμένη με τον εξόριστο πλέον ευγενή Έντζο Γκριμάλντο. Άρα, ποιος είναι ο καπετάνιος της συμφοράς του? Ο Έντζο Μούντσο μεταφιεσμένος. Τότε ο μοχθηρός Μπαρνάμπα έρχεται αντιμέτωπος με τον Έντζο και του τα λέει χήμα και τον κάνει να παραδεχτεί ότι ο σκοπός του επιστρέφοντας στη Βενετία ήταν να κλέψει τη Λάουρα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί της αλλού. Ο Μπαρνάμπα όμως γνωρίζει ότι η Τσοκόντα είναι επίσης ερωτευμένη με τον Έντζο και σκέφτεται πως αν βοηθήσει τον Έντζο να πραγματοποιήσει το σχέδιό του, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την Τσοκόντα, συγκεκριμένα κατά έναν άντρα λιγότερο, γιατί στη Βενετία δεν έχει άλλα αρσενικά, μόνο τον Έντζο και τον Μπαρνάμπα. Τέλος πάντων, τη στιγμή που θα τους συναντήσουμε, Έντζο και Μπαρνάμπα, δεν θα πούν ακριβώς, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα και λένε τα εξής. Μπαρνάμπα. Έντζο Γκριμάλντο, πρίγκιπα του Σανταφιόρ. Έντζο, με αποκάλυψε. Μπαρνάμπα. Ποια μαγική έκπληξη εισβάλλει στις αισθήσεις σας? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί εγώ θα σας πω. Σκέφτεστε τη Μαντόνα Λάουρα, τη γυναίκα του αεροεξεταστή? Έντζο, ποιος είσαι? Μπαρνάμπα, ξέρω τα πάντα και διεισδύω στο βάθος της σκέψης σου. Είσαι από τη βασιλική γενιά της Γένοβας. Έντζο, όχι, δεν είμαι. Γενιά μου είναι τα κύματα και σπίτι μου το πλοίο μου. Μπαρνάμπα, για τους άλλους μπορεί, αλλά όχι για μένα. Η Βενετία σας θεωρεί ανεπιθύμητο. Αλλά εσείς επιστρέψατε γιατί μια δυνατή επιθυμία σας τραβούσε ακόμα εδώ. Κάποτε αγαπήσατε μια κόρη, γυναίκα κάποιου άλλου, και η μοίρα σας καταδίκασε. Και τότε ο Έντζο παραδέχεται. Ορκίστηκα πίστη στην Τζοκόντα. Μπαρνάμπα, χαμογελαστά. Τώρα εγώ χαμογελάω, είναι ραδιόφωνο, κάνει εικόνα. Ιδού λοιπόν ο Έντζο, ο περιπλανόμενος τραγουδιστής. Απελπισμένος να ξαναδεί τον άγγελό του που ακόμη και κάτω από τη μάσκα σας αναγνώρισε. Ο Έντζο σε παροξισμό μπροστά στον επικίνδυνο άγνωστο. Ω χαρά, ω Λάουρα, αλλού. Μπαρνάμπα, είστε τυχερός. Ο αεροεξεταστής αγρυπνεί στον ξενώνα του δόγη. Απόψε η Λάουρα θα είναι στο σκάφος σας. Θεέ του ελέους, λέει ο Έντζο. Μπαρνάμπα, δεν κάνει τίποτα. Έντζο, που δεν ρωτάει τι και πώς. Αχ, Λάουρα, τι χαρά. Βρήκα τον άγγελο της ωρώνεάς μου αγάπης. Μα ποιος ήρθε τελικά επιτέλους, λατρεμένη ευεργέτη μου? Μπαρνάμπα, κάποιος που σε απεχθάνεται. Είμαι ο πανίσχυρος δαίμονας του Συμβουλίου των 10. Ξεδιπλώνει το μανδύα του, γιατί είχε μανδύα, το είχα πει αυτό, και δείχνει τα διακριτικά του. Είμαι ο νόμος. Έντζο, καταστροφή. Μπαρνάμπα, στα βασανιστήρια θα μπορούσα να σε πάρω. Δεν το έκανα. Η Τσοκόντα που την αγαπάω με μισή και αγαπά εσένα. Ορκίστηκα λοιπόν να της ραγίσω την καρδιά. Έντζο, σε έψαχνα μια ζωή προδότη. Έντζο, ω Θεέ μου, πάνω που μου δίνεις ελπίδες με καταδικάζεις και η Λάουρα ακόμα με γελά. Μπαρνάμπα, πήγαινε. Έντζο, εδώ σε έχω χάσει λίγο. Μπαρνάμπα, τρέξε να συναντήσεις την επιθυμία σου. Κλέψε την αγαπημένη σου και καθώς θα σαλπάρετε θα ξεδιπλώνεται ο θρίαμβός μου.
Έντζο. Τι νύχτα σκοτεινή, τα έχω χαμένα. Παρνάμπα, χαμογελώντας, είπα με ραδιόφωνο. Καλή τύχη. Έντζο, καταραμένος να σε. Φεύγω. Μπαρνάμπα, ας είμαι. Εσείς σαλπάρετε. Εννοεί και εμάς σήμερα με τη μουσική του Αμίλκαρε Πονκιέλη.

Με την υποστήριξη της ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας της Ρώμης, υπό την καθοδήγηση του Αντώνιο Παπάνο, ο Γιώνας Κάουφμαν ως Έντζο Γκριμάλντο και ο Λουντοβίκ Τεζιέ ως Μπαρνάμπα, ερμήνευσαν το υπέροχο ντουέτο από την έκτη σκηνή της πρώτης πράξης της πανέμορφης και τη αφελούς αισθηματικής περιπέτειας La Gioconda σε λιμπρέτο του Άριγκο Μποίτο, τότε ως το Μπιαγκόριο, βασισμένο στο έργο Άντζελο, ο τύρανος της Πάντοβας του Βικτόρ Ουγκό, και μουσική του Αμίλκαρε Πονκιέλη. Το 1957, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Νεότητας και Φοιτητών, που διοργάνωνε, ακούστε, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Δημοκρατικής Ενότητας στη Μόσχα, το αφήνω εδώ αυτό, τροφή για σκέψη, προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός σύνθεσης, στο οποίο την κριτική επιτροπή ήταν μεταξύ άλλων ο Αράμ Χατσατουριάν, ο Χάνς Άισλερ και πρώτος και καλύτερος ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Στο διαγωνισμό ανταποκρίθηκαν νέοι συνθέτες από κάθε μεριά της γης και ανάμεσά τους ένας όχι και τόσο γνωστός συνθέτης από μια μικρή χώρα χωρίς μεγάλη παράδοση στην κλασική μουσική έστειλε και αυτός ένα συμφωνικό έργο προκειμένου να αξιολογηθεί. Ο συνθέτης, παρότι ήταν λίγο μετά τα 30, δεν είχε περάσει και λίγα. Είχε βασανιστεί από τους Ναζί ως αντιστασιακός, αργότερα είχε εξοριστεί και βασανιστεί για τις πολιτικές του πεπιθήσεις ως κομμουνιστής και κατά μία έννοια το ότι δεν είχε χάσει πέρα από τη ζωή του και τη δημιουργική του δύναμη ήταν ένα θαύμα, είτε έπαιρνε το βραβείο είτε όχι. Όμως το πήρε. Και όχι απλώς το πήρε, αλλά ανάμεσα σε 350 υποψηφιότητες, ο συνθέτης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Το έργο με το οποίο κέρδισε είναι ένα ευφυές έργο, θα πω, εκρηκτικό σίγουρα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ρυθμός που άλλοτε νιώθεις πως έρχεται από τα έγκατα της γης, άλλοτε ζωντανεύει τις κραυγές της εμπόλεμης διαμάχης και άλλοτε οδηγεί τον ακροατή στη μέθη ενός ξέφρενου χορού, ή τέλος πάντων αυτή είναι η πρόθεση. Η επιτυχία του ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο συνθέτης κατόρθωσε να αποτυπώσει, συμφιλειώνοντας ή αντιπαραθέτοντας, τις δύο όψεις της ύπαρξης, τη ζωή και το θάνατο. Αγαπητοί ακροατές, αυτά είναι τα πρώτα δύο μέρη από την πρώτη σουίτα για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.

The Power. Ο Σιπριάν Κατσαρίς στο πιάνο και η RTL, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, μας ερμηνεύσαν το πρώτο μέρος Allegro Poco και το δεύτερο μέρος Allegro Andante con Moto Andante από την Σουήτα Αριθμός 1 για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ανάμεσα στα πολλά άλμπουμ του σημαντικού δημιουργού κόμιξ, γελιογράφου και σκητσογράφου Αρκά, ένα από τα πλέον αγαπημένα μου είναι το εξαιρετικό Show Business, το οποίο σατιρίζει τις περισσότερες φορές ανηλαίως και πολύ σωστά τον κόσμο του ζωντανού θεάματος. Στο Show Business, ο Αρκάς παρακολουθεί τις προσπάθειες δύο ανταγωνιστικών καλλιτεχνικών εντός πολλών εισαγωγικών σχημάτων, που προσπαθούν, αυτό που προσπαθούμε όλοι εμείς της σκηνής και του Σαπωνιού, να συνδεθούν με το κοινό τους. Παρότι οι αρχηγοί των σχημάτων έχουν μεγάλη ιδέα για την τέχνη τους και ειδικά για τον εαυτό τους, τα μέλη των οποίων ηγούνται έχουν μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας και μέσα από την αμφισβήτησή τους προκύπτει η σάτιρα τόσο της ζωής πάνω στη σκηνή όσο και των παρασκηνίων. Από την πρώτη στιγμή του show business, όπου ο Αρκάς συστήνει τα καλλιτεχνικά σχήματα στον αναγνώστη, γίνεται ξεκάθαρο πως έχουμε να κάνουμε με κωμωδία. Το εμπορικό σχήμα είναι στην πραγματικότητα ένα freak show, όπου ένας απρόσεκτος πυρομανής, ένα φίδι με το γόη του, μια ασώματος κεφαλή και δύο σιαμέοι έχουν για αρχηγό την τρομερή, ωρεοπαθή και γεμάτη αυτοπεποίθηση Θέκλα, το κορίτσι με τα γένια, η οποία δεν έχει καν γένια, αλλά διαθέτει μουστάκι. Το καλλιτεχνικό σχήμα, από την άλλη, αποτελείται από τον φιλόσοφο θεωρητικό του θεάτρου και δάσκαλο Χλέμπουρα τον Γύφτο και την αρκούδα του που ακούει στο όνομα Βαγγέλης. Ενώ λοιπόν η Θέκλα που ηγείται του εμπορικού σχήματος δεν κρατάει κανένα πρόσχημα όσον αφορά την επιχείρησή της, που έχει σαν αποκλειστικό στόχο την προβολή και το κέρδος, ο Χλέμπουρας επιμένει να θεωρητικοποιεί με βαθιστόχαστες αναλύσεις την αποκλειστική ατραξιόν που προσφέρει, που δεν είναι άλλη από μια αρκούδα που χορεύει. Με τη σύντομη αυτή αναφορά στο show business του Αρκά, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εθνικά συγγράμματα που αφορούν την τέχνη του θεάματος στη χώρα μας, σίγουρα αλλά και γενικώς, ευτυχώς χωρίς βαθιστόχαστες αναλύσεις σήμερα αλλά Χλέμπουρα, η Δήμητρα Χόνδρου στο πιάνο θα περιγράψει εξαιρετικά την ατραξιόν του Γύφτου με την αρκούδα με τη μουσική του Στάθη Ουλκέρογλου.

Η Δήμητρα Χόνδρου ερμήνευσε στο πιάνο τον Γύφτο και την Αρκούδα από τα 4 σύντομα παιδικά κομμάτια για πιάνο με τον γενικό τίτλο «Λαϊκό πανηγύρι» του Στάθη Ουλκερόγλου. Και ακούστε τώρα κάτι συγγενές, αν και δεν το περιμένει κανείς. Πολλά χρόνια σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά, πολλά χρόνια πριν σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά, έτσι ξεκινάει, οι δυνάμεις των επαναστατών προσπαθούν να αντισταθούν στον ολοκληρωτισμό της σατανικής αυτοκρατορίας που διοικεί τυραννικά τους γαλαξίες. Προκειμένου να καταστρέψουν λοιπόν το υπερόπλο της αυτοκρατορίας για δεύτερη φορά, θα πρέπει οι επαναστάτες πρώτα να επενεργοποιήσουν την ανυπέρβλητη ασπίδα του που πηγάζει από ένα μακρινό κόσμο, ο οποίος έχει πυκνή βλάστηση. Δυστυχώς όμως και μία εποχή μόνο. Δυστυχώς όμως η ασπίδα, όπως είναι φυσικό, προστατεύεται νύχτα μέρα από φρουρούς της αυτοκρατορίας που είναι πλήρως προετοιμασμένη για μια πιθανή επίθεση των επαναστατών. Τι κοροϊδά είναι. Υπάρχει όμως κάτι ή κάποιοι για τους οποίους δεν είναι προετοιμασμένοι. Στον κόσμο εκείνο ζει ένα είδος τρισχαριτωμένων ακουδοειδών νάνων που ονομάζονται Ewoks. Τα Ewoks, ενώ ζουν ακόμα στην εποχή του λίθου, εντούτοις είναι εξαιρετικά γενναία, γνωρίζουν καλά το φυσικό περιβάλλον τους και αφού αντιλαμβάνονται πως οι δυνάμεις της αυτοκρατορίας απειλούν και το δικό τους κόσμο, τελικά βοηθούν τους επαναστάτες να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Στο μουσικό στιγμιότυπο λοιπόν που θα ακούσουμε, η πριγκίπισσα του διαστήματος που ηγείται της επανάστασης έχει χαθεί μέσα σε ένα πυκνό δάσος, όταν μέσα από τα φύλλα κάνουν την εμφάνισή τους αυτά τα Ewoks και της προσφέρουν τη φιλία τους.

Ο Τζορτζ Λούκας, ανάμεσα στα πολλά αλληγορικά παραμύθια που έμπλεξε μέσα στον φανταστικό κόσμο του πολέμου των άστρων, έφτιαξε και μια αναλογία των Viet Cong, που παρότι υστερούσαν σε όπλα και τεχνολογία, τελικά κέρδισαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο όπλο της μάχης, που ήταν η ζούγκλα. Ίσως η μισή, αν όχι παραπάνω από την επιτυχία των ταινιών Star Wars, είναι η μουσική του John Williams, που ανακύκλωσε ένα στραβινσκίζον θέμα από την πρώτη περιπέτεια της σειράς, δηλαδή την τέταρτη. Ρωτήστε κάποιον θαυμαστή των ταινιών και θα σας το εξηγήσει αυτό. Στο θέμα των Viet Cong, δηλαδή των Ewoks, που μας παρουσίασε από το πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Και μια και τον μνημόνευσα, ας πάμε και στην πηγή. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Θα σας αποχαιρετήσω με το έργο που κερδίζει στο Στραβίνσκι την ευκαιρία της ζωής του. Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Βλαντιμίρ Τζουρόφσκι και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, θα ακούσουμε το φανταστικό σκέρτσο του Γκορ Στραβίνσκι και με αυτό σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Ακούτε Τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου.
1: Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Διονύσης Μαλούχος.
1: Και ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι είμαστε μαζί.
0: Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, καθώς θα παρακολουθήσουμε την ιστορία ενός από τα σημαντικότερα είδη της δυτικής μουσικής, του κουαρτέτου εγχόρδων.
1: Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα θα διασχίσουμε σχεδόν 2,5 αιώνες μουσικής δημιουργίας.
0: Το κουαρτέτο εγχόρδων γεννήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στη Βιέννη.
1: Προϋπήρχαν έργα για δύο βιολιά, βιόλα και βιολοντσέλο. Ήταν ο Γιώζεφ Χάιντν όμως που του έδωσε τη μορφή και το κύρος ενός αυτόνομου μουσικού είδους. Γι' αυτό και θεωρείται μέχρι σήμερα ο πατέρας του κουαρτέτου εγχόρδων.
0: Από εκεί και πέρα κάθε εποχή αφήνει το δικό της αποτύπωμα. Ο Σούμπερτ το φορτίζει με ρομαντικό πάθος. Ο Μέντελσον το γεμίζει λυρισμό. Ο νεαρός Βέμπερν το οδηγεί στα άκρα του. Και οι σύγχρονοι δημιουργοί εξακολουθούν να αναζητούν νέες δυνατότητες έκφρασης μέσα από αυτό.
1: Από τον Χάιντν του 18ου αιώνα μέχρι τον Σολίμα του 21ου, το κουαρτέτο εγχόρδων ως μορφή αλλά και ο συνδυασμός οργάνων δεν σταματά ποτέ να μεταμορφώνεται και να ανακαλύπτει νέους ηχητικούς κόσμους.
0: Ξεκινάμε με τον άνθρωπο που περισσότερο από κάθε άλλον συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτής της παράδοσης, τον Γιώζεφ Χάιντν.
1: Κουαρτέτο σε ρε Ελάσσονα, έργο 42 γραμμένο το 1785.
0: Ακούμε το κουαρτέτο εγχόρδων Τάκατς.

0: Ακούσαμε το Takacs Quartet στο κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα του Joseph Haydn.
1: Και από τον συνθέτη που θεμελίωσε το είδος, περνάμε σε έναν άλλο συνθέτη που του χάρισε μια νέα διάσταση εκφραστικότητας. Το Quartet Satz, δηλαδή κομμάτι για κουαρτέτο, κομμάτι για τέσσερις του Franz Schubert, γράφτηκε το 1820 και είναι το πρώτο μέρος ενός κουαρτέτου που έμεινε ημιτελές.
0: Παρότι διαρκεί μόλις 10 λεπτά, θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του πρώιμου ρομαντισμού.
1: Η ισορροπημένη συνομιλία του Haydn και η θαυμαστή οικονομία των μέσων δίνει εδώ τη θέση της σε μια μουσική γεμάτη ένταση και αντιθέσεις.
0: Ακούμε το κουαρτέτο εγχόρδων Τσεμλίνσκι.

0: το κουαρτέτο Τσεμλίνς και έπαιξε το κομμάτι για κουαρτέτο αριθμός 12 σε ντο ελάσσονα του Φραντς Σούμπερτ. Φέληξ Μέντελσον για τη συνέχεια.
1: Γεννημένος 12 χρόνια μετά τον θάνατο του Σούμπερτ, ο Μέντελσον υπήρξε ένας από τους μεγάλους κληρονόμους της κλασικής παράδοσης.
0: Το καπρίτσιο σε μη ελάσσονα συνδυάζει τη διάβγεια και την πειθαρχία του Χάιντν με τον λυρισμό και τη φαντασία του ρομαντισμού.
1: Έργο πυκνό, μικρό σε διάρκεια, αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό για τους ερμηνευτές.
0: Ακούμε το καπρίτσιο έργο 81 αριθμός 3 με το κουαρτέτο Aurora.

0: ακούσαμε το Καπρίτσιο, έργο 81, αριθμός 3 του Φέλιξ Μέντελσον, με το κουαρτέτο εγχόρδων Aurora.
1: Λίγες δεκαετίες αργότερα, το κουαρτέτο εγχόρδων θα βρεθεί μπροστά σε νέες αναζητήσεις και θα γίνει πεδίο πειραματισμού για τη μουσική του 20ου αιώνα.
0: Το αργό κομμάτι γράφτηκε το 1905 από τον Άντον Βέμπερν, ήταν 21 ετών.
1: Πολύ πριν γίνει η εμβληματική μορφή του μουσικού μοντερνισμού που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Ένα έργο βαθιά ρομαντικό, εμπνευσμένο από μια καλοκαιρινή πεζοπορία στις Άλπεις και από τον έρωτά του για την μελλοντική σύζυγό του Μίνα Μέρτλ, την πρώτη του ξαδέρφη.
1: Στο ημερολόγιο του περιγράφει το ταξίδι, τα βουνά, το φως και τα συναισθήματά του και το Langsame Satz είναι ουσιαστικά μια μουσική καταγραφή αυτής της εμπειρίας.
0: Αν το ακούσει κάποιος χωρίς να γνωρίζει τον δημιουργό του, δύσκολα θα πιστέψει ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που λίγα χρόνια αργότερα θα άλλαζε ριζικά την πορεία της μουσικής του 20ου αιώνα.
1: Ακούμε το Quartetto Borodin.

0: Το κουαρτέτο εγχόρδων Μποροντίν έπαιξε το αργό κομμάτι του Άντων Βέμπερν.
1: Στη συλλογική μας αντίληψη, το κουαρτέτο εγχόρδων συνδέεται κυρίως με το μεγάλο κλασικό ρεπερτόριο. Ωστόσο, στον 21ο αιώνα το είδος συνεχίζει να μεταμορφώνεται και να αφομοιώνει επιρροές από πολύ διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.
0: Ο Ιταλός συνθέτης Τζοβάνι Σολίμα, γεννημένος το 1962, είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της εξέλιξης.
1: Στη μουσική του συνυπάρχουν η Μεσόγειος, ο μινιμαλισμός, η κέλτικη παράδοση, η τζαζ, αλλά και η pop και η rock.
0: Το κουαρτέτο εγχόρδων Αλκεμία προσεγγίζει αυτό το έργο με την πειθαρχία ενός κλασικού κουαρτέτου, αλλά και με την ελευθερία που απαιτεί η μουσική του συνθέτη από το Παλέρμο.
1: Ακούμε τα 6 μέρη από αυτό το μη κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων, μέρη τα οποία είναι καταγεγραμμένα στην παρτιτούρα, αλλά απαιτούν από τους εκτελεστές μια διάθεση αυτοσχεδιασμού και μια πιο σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση.
0: Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη
1: και από τον Διονύση Μαλούχο
0: και από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αναζητώντας την κυρία Μετζησιχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής και τη μουσική της οικογένειας Μπαχ σήμερα, με τον Πατριάρχη και τους παραγνωρισμένους ιούς, ξεκινώντας με μια εκδοχή του Πατριάρχη βέβαια, Σιτσιλιέν, με το τρίο του Ζακ Λουσιέ.

Ήταν η Σιτσιλιέν του Johann Sebastian Bach από το τρίο του Ζακ Λουσιέ. Και λέγοντας το αυτό, και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, δεν μπορώ να αντισταθώ στην σκέψη ότι αυτή η μελωδία είναι πανομοιότυπη, γιατί βεβαίως χρησιμοποιείται συνεχώς μέσα σε αυτό το κομμάτι με αιμονή και στην Ελλάσσονα, την τραϊκή σισόλ Ελλάσσονα, ή και στην σύφεση. Όχι μόνο ότι μοιάζει με το, έχει πανομοιότυπες μελωδικές κινήσεις, αλλά ακόμη περισσότερο αυτό το είναι αυτό ακριβώς.

Το απίθανο ξεχωριστό αυτό θέμα από το 23ο κονσέρτο σε Λα Μίζωνα, αυτό το ακούμε στη Φάδιες Ελλάσσου, σχετική Ελλάσσονα δηλαδή, του Μότσαρτ, το οποίο είναι και μοναδικό υφολογικά. Το μεταξύ είναι και πολύ δίπλα, δηλαδή το ένα σε σόλ Ελλάσσονα και το άλλο είναι στην Φάδιες Ελλάσσονα, ένα ημιτόνιο πιο κάτω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε σήμερα τον Μότσαρτ και τον Μπαχ, απλώς το ανέφερα εις το εμπαρόδο, μιας και ήρθε αυτή η μελωδία τόσο έντονα στο νου μου τώρα, εδώ, στη ζωντανή εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μπαχ λοιπόν και τους γιους του. Ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του και πολύ πιο σπουδαίος και διάσημος από τον πατέρα του όσο ήταν η ζωή. Δηλαδή, ο Μπαχ δεν ήταν διάσημος καθόλου σε σχέση με τους γιους του. Η γη του είναι ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, ο Κρίστιαν. Φρίντμαν, το θέμα είναι ότι έγραψε τόσο πολύ ωραία μουσική που μετά από την ανακάλυψη και το μέγεθος και την μεγάλη απήχηση που είχε η μουσική του Μπαχ, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω κυριολεκτικά. Βεβαίως τα φέρνει με αυτόν τον τρόπο συνεχώς, οπότε υπάρχει πάντα μια αίσθηση ξορρόπησης των αδικιών, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση, ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ θησαυρίζεται για ένα πολύ μικρό κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως έτυχε να πέσει στην αντίληψη του Keith Jarrett, και τώρα επειδή η εκπομπή μας είναι η γη του Μπαχ, όπως ο Μότσαρτ αλλιώς στις προηγούμενες εκπομπές, η γη του Μπαχ με ένα πιο δροσερό ιδίωμα, θα ήθελα να παραθέσω ακριβώς με αυτή την αφορμή την ηχογράφηση του Keith Jarrett στις σονάτες της 6 για πληκτροφόρο του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, που ανακαλύφθηκαν, δηλαδή δεν ανακαλύφθηκαν, αλλά ξεθάφτηκαν, σαν μπορούσε να πει κανείς. Ήταν ηχογράφηση δεκαετίας του 90, που τις έκανε στο σπίτι του ο Keith Jarrett, αναρρώνοντας από μια μεγάλη κόπωση, και η οποία βεβαίως τον εξήντλησε σε σημείο που πλέον δεν παίζει πιάνο. Αλλά και τότε ήταν μια από τις πρώτες, σαν να λέμε, αφορμές για να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγο. Κλείστηκε στο σπίτι στο New Jersey και ηχογράφησε στο πιάνο του Steinway που είχε στο στούντιο, καλή ώρα σαν και αυτό το στούντιο, αυτές τις σονάτες με την ησυχία του, δίνοντάς πραγματικά μια πολύ όμορφη διάσταση. Και θα μου πείτε γιατί το έκανε. Για ψυχοθεραπεία, όχι μόνο, δεν υπήρχαν για πιάνο. Ήταν για τσέμπαλο οι περισσότερες και παιγμένες ουσιαστικά διεκπυρωτικά. Αξίζει τον κόπο, διότι αυτός ο συνθέτης είναι ένας μεταβατικός ουσιαστικά συνθέτης μεταξύ του Μπαχ, της έντονης αντίστοιξης, και του ύφους Γκαλάν που υιοθέτησαν μετά ο Μότσαρτ, ο Χάιντν, και το οποίο είναι με τη σειρά του ένα βήμα προς τον κλασικό ρομαντισμό του Μπετόβεν, του Σούμπερτ κτλ. Και βέβαια εμπεριέχεται, γι' αυτό το είπα, εμπεριέχεται όλο αυτό το στυλ και οι νήξεις για έναν μουσικό κόσμο που μέλει να ανατείλει πλέον σαφώς στις επόμενες δεκαετίες. Ακούμε το πρώτο μέρος της πρώτης από τις 6 αυτές σονάτες που ηχογράφησε ο Keith Jarrett.

Συνεχίζουμε να ακούμε πολύ όμορφες μουσικές από την ηχογράφηση του Keith Jarrett το 1994 στο Cave Light Studio, του σπιτιού του δηλαδή, στο New Jersey, σε αυτές τις σονάτες του Carl Philipp Emanuel Bach που παρέμειναν στο αρχείο για σχεδόν 30 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν επίσημα πριν 3 χρόνια, το καλοκαίρι του 2023. Ο Τζάρετ είχε δηλώσει πως άκουγε τις σονάτες από τσεμπαλίστες και ένιωθε ότι υπήρχε χώρος για μια μοναδική εκδοχή σε πιάνο. Παρά τη φήμη του ως αυτοσχεδιαστή τζάζ, ας πούμε, εδώ ακολουθεί με απόλυτο σεβασμό το γραπτό, το γραμμένο κείμενο, και βεβαίως η αυτοσχεδιαστική του εμπειρία που του δίνει και τη δυνατότητα να χαλαρώνει κάπως ή να παίρνει κάποιες ελευθερίες, δίνει και στα κομμάτια αυτά μια αίσθηση φρεσκάδας και αυθορμητισμού. Αυτό που ζητάμε γενικότερα στην εκπομπή αυτή τη σημερινή. Έχει συναισθηματικές αλλαγές και έχει και το πολύ ωραίο στυλ αυτό, το Empfindsame Stil του Carl Philipp Emanuel Bach, δηλαδή γεμάτο ξεφνικές αλλαγές στη διάθεση, στο τέμπο, μέσα στις σονάτες βέβαια, από μέρος σε μέρος, όπως συμβαίνει σε αυτά που ακολουθούν.

Ήταν το τελευταίο μέρος από την τελευταία από τις 6 σονάτες με την παραδοσιακή δομή τριών κινήσεων, γρήγορο, αργό, γρήγορο, εν πάση περιπτώσει, στο στυλ το ευαίσθητο αυτό που δίνει προτεραιότητα στις γρήγορες συναισθηματικές μετατοπίσεις, εναλλαγές κτλ. Εδώ βέβαια εννοείται ότι ακούμε και μια έντονη αντιστοιχτική γραφή που είναι ένας απόϊχος της μεγάλης μπαρόκ γραφής, η οποία όμως βέβαια έχει απλοποιηθεί και πηγαίνει προς πιο ευχάριστα ακούσματα, πιο εύκολα ακούσματα και επηρέασε βαθιά βέβαια τους μεταγενέστερους, τους τιτάνες, σαν να λέμε, το Χάιντν, το Μότσαρτ κτλ. Λοιπόν, μάλιστα, επειδή το λένε, είναι οι σονάτες της Βιρτεμβέργης, είναι διότι αφιερώθηκαν στον Κάρολο Ευγένιο Δούκα της Βιρτεμβέργης, ο οποίος ήταν συμμαθητής του στην αυλή του βασιλιά Φρυδερίκου του Μεγάλου στο Βερολίνο. Ήταν συμμαθητές οι δύο και το ήταν φίλος του, ήταν σημαντική προσωπικότητα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα έγραψε σε ένα χρόνο μέσα αυτές τις 6 σονάτες που είναι εμβληματικές. Ακούμε πάντα μουσικές με αφορμή τον Μπαχ βέβαια και τον ιόν του, οι οποίες μουσικές είναι γραμμένες με έναν, και ερμηνευμένες με έναν τρόπο πιο ανάλαφρο. Γιατί το κάνω αυτό? Διότι οι γοί του επί της ουσίας δεν έχουν καμία πραγματικά επεξεργασία στο εύρος του πατέρα. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, δυστυχώς. Γιατί ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ήδη το έργο του πατέρα είναι τόσο πλούσιο, τρομακτικό και δημιουργεί πολύ σημαντικό σύν για όποιον ασχολείται μαζί του, που οι άλλοι έχουν αφηθεί λίγο στην γωνία της μουσικής, ας πούμε, προσοχής θα μπορούσε να πει κανείς. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν πολλές jazz εκδοχές, που είναι ουσιαστικά το επόμενο βήμα, αφού έχεις κατανοήσει πλήρως και έχεις χιλιοπαίξει κάτι, λες θα το κάνω και σε jazz ύφος. Έτσι λοιπόν οι γη του Μπαχ δεν χαίρουν μιας τέτοιας προσέγγισης όπως αυτή που χαίρει ο πατέρας. Βεβαίως θα ακούσουμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά μιας και μιλάμε και για τον πατέρα, ας ακούσουμε μία ακόμα jazz εκδοχή της περίφημης φαντασίας και φούγκας σε Σολελάσσονα από τον Ζακ Λουσιέ.

αυτή η πολύ τολμηρή για την εποχή της παράθεση των μουσικών του Μπαχ μέσα από τα πρώτα synthesizers και ένα jazz trio έχει δώσει αφορμή να γίνουν πάρα πολλές παραλλαγές. Εννοείται που έχουμε ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά εμείς ουσιαστικά τις χρησιμοποιούμε σε ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ των μουσικών των ιών του Μπαχ, όπως του Βίλχελμ Φρίντμαν Μπαχ 1710, ο μεγαλύτερος, μετά του δεύτερου για τον οποίο μιλήσαμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε, του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, ο δεύτερος επιζήσας, έτσι, γιατί είχε πολλά παιδιά και πέθαναν πολλά από αυτά τα παιδιά. Ήταν πολύ πιο διάσημος από τον πατέρα του, όπως είπαμε, και ήταν η ουσιαστικά γέφυρα μεταξύ του μπαρόκ και της κλασικής μουσικής, ο Γιώχαν Κρίστιαν Φρίντριχ, ο οποίος ήταν ένας πολύ χαμελωδικός συνθέτης, ήταν συνθέτης της αυλής ακριβώς γιατί είχε τη δυνατότητα να γράψει όλα τα στυλ, ο Γιώχαν Κρίστιαν, που ήταν ο νεότερος και μάλιστα επειδή έζησε στο Λονδίνο ήταν ο Λονδρέζος Μπαχ, ο οποίος βαθιά επηρέασε τον Μότσαρτ. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί και οι σταθμοί μέσα σε αυτές τις μουσικές. Εμείς έχουμε σταματήσει λίγο στον Καρλ Φίλιπ, διότι πράγματι δεν ήταν τυχαίο που ήταν τόσο διάσημος. Θα ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του, το οποίο συμπτωματικά αυτό έχει δημιουργήσει ένα έτσι ενδιαφέρον γύρω από τη μουσική του και διάφορες προεκτάσεις σε ύφος jazz. Ένα σολφεζιέτο το οποίο μοιάζει πάρα πολύ στο jazz ύφος της μουσικής που ακούσαμε προηγουμένως, γι' αυτό και το παρέθεσα. Δηλαδή ελεύθερο, με πολλούς αρπισμούς, πολλά, σαν να λέμε, περάσματα δείξιοτεχνικά στο πιάνο, το οποίο είναι εντελώς απλό, δηλαδή δεν έχει τίποτα σημαντικό μέσα στην εργογραφία του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, αλλά εν πάση περιπτώσει ο περισσότερος κόσμος το αγαπάει γιατί είναι σύντομο περιεκτικό και πραγματικά φτιάχνει μια πολύ ωραία διάθεση. Το ακούμε σε μια σχετικά αργή ερμηνεία, όπως είναι οι περισσότερες, από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ.

Ναι, αυτό το χαριτωμένο κομματάκι το ακούσαμε παιγμένα από τον, Dalian Barenboim, σχετικά αργά, γιατί θα το ακούσουμε σε λίγο και με το Χαμλέ που παίζει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά κάνω ένα διάλειμμα για να ακούσουμε μια jazz εκδοχή από το κουαρτέτο Altra Volta, που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπλέκει και διαφορετικά άλλα στοιχεία και πραγματεύεται ακριβώς αυτά τα γρήγορα περάσματα του σύντομου αυτού κομματιού.

Αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη jazz New Orleans εκδοχή αυτού του Σελβεσιέντο, μιας και είπα για τον Χαμλέ, ας το ακούσουμε κιόλας. Εντάξει, ό,τι και να παίξει ο Χαμλέ αποκτά μια ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα λόγω της σπουδαίας τεχνικής του.

πανέμορφο του Λούκας Σέστακ, γερμανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο από την εφηβική του ηλικία μέσα από το YouTube, χάρη στην εξαιρετική του δεξιοτεχνία και την ταχύτητά του στο πιάνο, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο jazz, blues, funk, boogie, woogie, τα πάντα. Κλασική λοιπόν με jazz, ιδιαίτερα γνωστός για αυτές τις ευρηματικές διασκευές του, πάνω σε έργα όπως και του Chopin και του Mozart, εκτός από του Bach και μάλιστα του Carl Philipp Emanuel Bach, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να είναι καλά ο άνθρωπος που ξέφυγε από την πεπατημένη μόνο των έργων του Μπαχ. Έχει πραγματοποιήσει βεβαίως περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που τον παρουσιάζω στην εκπομπή. Έχει παίξει για προέδρους κρατών όπως Γερμανία, Ιρλανδία κτλ. Και μας δίνει τη δυνατότητα για ένα διάλειμμα πριν πάμε στον άλλο γιο, τον Κρίστιαν, τον οποίο ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Μότσαρτ και τον έχει αντιγράψει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην συμφωνία του Λίντς ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη παρουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάλι ας κάνουμε ένα διάλειμμα και ας γυρίσουμε πίσω στον πατέρα Μπαχ, αλλά βεβαίως με ένα twist ή μάλλον καλύτερα με ένα swing.

Ακούσαμε λοιπόν από τους Single Singers μια πολύ ωραία φούγκα, αυτή με αριθμό 877 του καταλόγου των έργων του Μπαχ, και θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. Είναι κλασική βέβαια, εννοείται, μιας και δεν υπάρχουν pop, rock, jazz εκδοχές, όμως είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, μιας και ερμηνεύεται από την σπουδαία Ingrid Hebler, και είναι το πιο διάσημο κοντσέρτο του, αυτό σε ρε μίζωνα, αφιερωμένο στην τότε 18χρονη, ο Christian Bach ήταν 28, το 18χρονη μεγαλύτερος, στη Βασίλισσα Καρλώτα της Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία ο Johann Christian παρέδιδε μαθήματα μουσικής, και έτσι έζησε μια πολύ ωραία ζωή, τουλάχιστον μέχρι κάποιου σημείου, όπου έφυγε βεβαίως από την Βασιλική Αυλή, αλλά είχε δημιουργήσει ένα σπουδαίο όνομα, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, να τον προσέξουν πολύ σημαντικοί συνθέτες. Αυτό το πρώτο μέρος που θα το ακούσουμε, το Allegro Assai, διαρκεί περίπου 6,5 λεπτά, και στην εκτέλεση της Hebler έχει πραγματικά αυτή τη ζωντάνια, τις φωτεινές μελωδίες, τη δεξιοτεχνία, όλα αυτά τα περάσματα που προαναγγέλουν το στυλ του νεαρού Μότσαρτ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, επηρεάστηκε βαθύτερα από τον Christian, το θεωρούσε το μεγαλύτερο συνθέτη της εποχής του. Έτσι. Και το κάνω σε αντιπαράθεση με αυτό το jazz men swing, αλλά πολυφωνικό, που ακούσαμε προηγουμένως, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ξεφύγει από όλες αυτές τις πολύπλοκες αντιστοιχτικές διαδικασίες μουσικής σύνθεσης, πηγαίνοντας σε ένα πιο απλό στυλ. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι μια πιο φρέσκια, θα μπορούσε να πει κανείς, θέση της μουσικής.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο Σέρε Μίζωνα για πιανοφόρτε και ορχήστρα του Johann Christian Bach. Αυτός ο συνθέτης, ο οποίος ακούμε ουσιαστικά μέσα από αυτόν και τον Μότσαρτ, τον επηρεάζει τόσο πολύ, ο Άγγλος Μπαχ, αφιερωμένο στην Βασίλισσα Καρλώτα, η οποία ήταν μαθητριά του και η οποία όταν ο Johann Christian έπεσε σε δυσμένεια κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1770, δεκαετία που γεννήθηκε ο Μπετόβεν, τόσο η δημοτικότητά του όσο και τα οικονομικά του βρίσκονταν σε παρακμή και μάλιστα μέχρι την πρωτοχρονιά του 1782 που έφυγε από τη ζωή είχε χρεωθεί τόσο πολύ, εν μέρει και λόγω της υπεξαίρεσης των χρημάτων από τον οικονόμο του, το οποίο μέχρι και στις μέρες μας έχει δημιουργήσει πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα, που έκανε την Βασίλισσα Καρλώτα, στην οποία είναι και αφιερωμένο αυτό το κομμάτι, να παρέμβει και να καλύψει όλα τα έξοδα της περιουσίας, ό,τι χρόσταγε, και μάλιστα να παρέχει και ισόβια σύνταξη στη χείρα του. Τόσο σημαντικός ήταν για τη μουσική ζωή της Αγγλίας. Και βεβαίως εννοείται ότι ο Μότσαρτ έλαβε γνώση όλης αυτής της κατάστασης, έπεσε σε μεγάλη θλίψη, διότι είχε αφιερώσει, μάλιστα έκανε και σχόλια πάνω σε μουσικές του Christian Bach. Γιατί ο Christian Bach είναι ο άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας δημιούργησε την συμφωνία κονσερτάντε. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος εισήγαγε μετά από την έννοια του κονσέρτο γκρόσο του μπαρόκ που ο πατέρας του υπηρέτησε με τα βραδεμβούργια κονσέρτα, την πιο ανάλαφρη αυτή η ιδέα, την κλασική αυτή μουσική μορφή που γνωρίζουμε ως συμφωνία κονσερτάντε. Αυτό το έργο που έπαιξε χθες ο Λεωνίδας Καβάκος με τον Ηλία του Λιβιαράτο και θεωρείται αυτή η ιδέα την κλασική αυτή μουσική μορφή που γνωρίζουμε ως συμφωνία κονσερτάντε. Αυτό το έργο που έπαιξε χθες ο Λεωνίδας Καβάκος με τον Ηλία του Λιβιαράτο.

τα μία από τις εκατοντάδες δημιουργίες του Μπαχ, ενώ οι γη του δημιούργησαν έργα πολύ πιο διάσημα στην εποχή του, γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αν κάποιος καταφέρει να μπει σε, σε ένα περιβάλλον που προωθείται και είναι εντυπωσιακό, έχει μια προβολή, αποκτά μεγαλύτερη φήμη από κάποιον ο οποίος έχει εργάζεται, ας πούμε, και έχει μεγαλύτερη επιτυχία στο αντικείμενο. Ο Χέντελ ήταν απείρως πιο διάσημος. Βεβαίως είχε και μεγάλο ταλέντο. Και φυσικά και η γη του Μπάχεγαν. Ο Μπαχ δεν ενδιαφερόταν, δεν είχε προσδοκίες τέτοιες, δεν είχε και χρόνο να το σκεφτεί. Και έτσι η μουσική του παρέμεινε για πολλά χρόνια, αιώνες δηλαδή, στην αφάνεια. Τέλος πάντων, για να το αποδείξω αυτό, θα ακούσουμε ένα από τα πολλά κονσέρτα του Μπαχ, πατέρα, που δεν έχει καν ορχήστρα για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο εφέ. Ένα κονσέρτο που είναι για πληκτροφόρο. Το Ιταλικό κονσέρτο, και μάλιστα το τελευταίο μέρος με τον Γκλεν Γκούλτ που το παίζει όχι σε τσέμπαλο, σε πιάνο, και είναι καταπληκτικό.

Αχ, τι μορφή μουσική. Στο τέλος αυτής της μουσικής θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με επανομοιότυπο τρόπο με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ακούμε από τον Ζακ Λουσιέ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή που ήταν αφιερωμένο στον Μπακ και στους γιους του και στις πιο φρέσκες εκδοχές. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τριτός μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λεουστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μία συναυλία με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κολομβιανού μαέστρου Αντρές Ορόσκο Εστράδα που δόθηκε στις 16 Αυγούστου 2025. Θα ακούσουμε δύο έργα του Αντωνίν Βορζάκ. Το συμφωνικό ποίημα «Η μάγισσα του μεσημεριού», έργο 108, καθώς και το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 53, με σολίστ τη Γερμανίδα βιολονίστα Ιζαμπέλ Φάουστ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. «Η μάγισσα του μεσημεριού», έργο 108, είναι ένα από τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα του Αντωνίν Βορζάκ που είναι εμπνευσμένα από ποίηματα του Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν. Τα άλλα τρία συμφωνικά ποίηματα είναι το «Βοντνίκ», στα αγγλικά Βρετανίας «The Water Goblin», δηλαδή «Το υδάτινο πνεύμα», «Το υδάτινο ξωτικό», έργο 107 που παρουσιάσαμε χθες, «Η χρυσή ανέμη», έργο 109, καθώς και «Το άγριο περιστέρι», έργο 110. Τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα γράφτηκαν το 1896 στη Βοημία μετά την επιστροφή του Δβοζάκ στην πατρίδα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου παρέμεινε επί τριετία. Τα ποίηματα του Έρμπεν συμπεριλαμβάνονται στη δημοφιλή συλλογή με γενικό τίτλο «Ανθοδέσμη λαϊκών θρύλων». Η πρώτη έκδοση της συλλογής, το 1853, περιλαμβάνει 12 ποίηματα του Έρμπεν βασισμένα σε παραδοσιακά παραμύθια. Ο βοημός ποιητής, ιστορικός, μεταφραστής, καθώς και συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών και παραμυθιών Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν, έζησε από το 1811 ως το 1870. Το 1897 ο Ντβοζάκ συνέθεσε το πέμπτο και τελευταίο συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Το τραγούδι ενός ήρωα», έργο 111, το οποίο φαίνεται ότι δεν βασίζεται σε κάποια λογοτεχνική πηγή. Είχε αρχικά τον τίτλο «Η ζωή ενός ήρωα». Το συμφωνικό ποίημα «Η μάγισσα του μεσημεριού» είναι εμπνευσμένο από το ποίημα «Πολεντνίτσε» του Έρμπεν. Ο τσεχικός τίτλος «Πολεντνίτσε», στα ρωσικά «Παλούντνιτσα», αναφέρεται σε δαίμονα της σλαβικής μυθολογίας. Στο προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος, αλλά και στο ποίημα, μία μητέρα μαγειρεύει για το γεύμα. Πρέπει να το ετοιμάσει προτού επιστρέψει ο πατέρας. Το μικρό παιδί της όμως την ενοχλεί με άγριες φωνές. Η φωτιά σβήνει και η μητέρα κατηγορεί το παιδί. Προσπαθεί να το ηρεμήσει δίνοντάς του παιχνίδια δίχως αποτέλεσμα. Προκειμένου να το φοβήσει, του λέει ότι θα φέρει τη μάγισσα του μεσημεριού. Έξαφνα κάποιος περιστρέφει το κλειδί της πόρτας της κουζίνας. Παρουσιάζεται ένα μικρόσωμο και παράξενο πλάσμα με μαντίλι στο κεφάλι. Είναι η μάγισσα η οποία απαιτεί να πάρει το παιδί μαζί της. Η φοβισμένη μητέρα αρνείται. Κρατά σφιχτά το παιδί στην αγκαλιά της και κατόπιν λιποθυμά. Ακούγονται 12 κτύποι από το ρολόι. Είναι πια μεσημέρι. Καταφτάνει ο πατέρας στην οικία. Βλέπει έντρομος τη λιπόθυμη σύζυγό του καθώς και το άψυχο σώμα του παιδιού. Η μητέρα θα συνέλθει. Το παιδί όμως έχει πεθάνει από ασφυξία. Η μητέρα, άθελά της, το συμπίεσε κρατώντας το πολύ σφιχτά στην προσπάθειά της να το προστατέψει από τη μάγισσα.
Ο Ντβοράκ εικονογραφεί περίτεχνα τα συμβάντα με μουσικά μέσα. Τα σολιστικά μέρια όμποε συμβολίζουν το παιδί, ενώ οι χαμηλές νότες από κλαρινέτο μπάσο τη μάγισσα. Όταν ακούγονται 12 κτύποι καμπάνας προς το τέλος του συμφωνικού ποίηματος, η ώρα είναι 12 το μεσημέρι. Μετά από ιδιωτική εκτέλεση στο Οδείο της Πράγας τον Ιούνιο του 1896 υπό τον Αντωνίν Μπένεβιτς, η δημόσια πρεμιέρα δόθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στο Λονδίνο με τον Χένρι Γουντ στο πόντιουμ. Την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης διευθύνει ο Αντρές Σορόσκο Εστράδα από συναυλία στις 16 Αυγούστου 2025.

Ακούσαμε μέσω της EBU το συμφωνικό ποίημα «Η μάγισσα του μεσημεριού», έργο 108 του Αντωνίν Δβοζάκ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ της Λουκέρνης διεύθυνε ο Ανδρές Ορόσκο Εστράδα από συναυλία στις 16 Αυγούστου 2025. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί ένα ακόμη έργο του Δβοζάκ, το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 53. Γράφτηκε την περίοδο 1879-80 κατόπιν παραγγελίας του μουσικού εκδότη Fritz Zimrock μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που σημείωσε η έκδοση της πρώτης σειράς των σλαβικών χωρών, έργο 46. Συνολικά, ο βερολινέζικος οίκος Zimrock τύπωσε περισσότερα από 60 έργα του Dvořák κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη. Ο Dvořák αναθεώρησε επανειλημμένα το κοντσέρτο σε συνεργασία με τον Γιώζεφ Ιωάχιμ, στον οποίο είναι αφιερωμένο. Ο επιφανής βιολιστής και καθηγητής τότε στην ανώτατη σχολή μουσικής του Βερολίνου εκτιμούσε τη μουσική του ρομαντικού συνθέτη. Το 1879, στην ίδια πόλη, είχε λάβει μέρος στην πρεμιέρα του Σεξτέτου εν Χόρδων, έργο 48. Ο Ιωάχιμ, αν και έπαιξε το κοντσέρτο ιδιωτικά με τον συνθέτη στο πιάνο, δεν το παρουσίασε ποτέ δημόσια. Μετά την τελική αναθεώρηση, το φθινόπωρο του 1882, το κοντσέρτο τυπώθηκε το επόμενο έτος από τον Νίκο Zimrock. Η πρεμιέρα δόθηκε τελικά στην Πράγα στις 14 Οκτωβρίου 1883 μέσω λίστ των 26χρονο βιολιστή Φραντίσεκ Όντριτσεκ. Ο ίδιος το παρουσίασε με θριαμβική επιτυχία και στη Βιέννη στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με τον επιφανή μαέστρο Hans Richter στο πόντιουμ. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, τα οποία εκτελούνται δίχως διακοπή. Αλέγκρο μανών τρόπο σε λα ελάσσονα και αντάτζο μανών τρόπο σε φαμίζωνα. Σολίστ η Γερμανίδα βιολονίστα Ιζαμπέλ Φάουστ. Την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης διευθύνει και πάλι ο Ανδρές Ορόσκο Εστράδα.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 53, του Αντωνίν Βοζάκ. Ακολουθεί το φινάλε. Αλέγκρο τζοκόζο, μανών τρόπο, σε λαμίζωνα. Η βιολονίστα Ιζαμπέλ Φάουστ και η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, υπό τον Αντρές Ορόσκο Εστράδα, έχουν και πάλι τον λόγο, από συναυλία στις 16 Αυγούστου 2025.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 53 του Αντωνίν Δβόζακ. Σολίστη ήταν η Γερμανίδα βιολονίστα Ιζαμπέλ Φάουστ. Την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης διεύθυνε ο Αντρές Ορόσκο Εστράδα από συναυλία στις 16 Αυγούστου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το ένατο κομμάτι της συλλογής με γενικό τίτλο «Θρύλη», έργο 59 του Δβόζακ, στην εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. «Αντάντε κονμότο σε ρεμίζωνα». Ερμηνεύει το ανδρόγυνο Ρενάτα και Ίγκορ Αρντάσεφ από δισκογραφική εργασία στην Πράγα τον Νοέμβριο του 2000. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Ο Frank Bridge υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα της αγγλικής μουσικής στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που δραστηριοποιήθηκε με τρεις ιδιότητες. Ως εκτελεστής βιολιού και βιόλας, συμμετέχοντας σε σύνολα δωματίου, στο φημισμένο κουαρτέτο εγχόρδων του Ιώζεφ Ιωάχιμ και στο αγγλικό κουαρτέτο εγχόρδων, ως μαέστρος, διευθύνοντας τις ορχήστρες του London Savoy Theatre, του Covent Garden και των Proms, και ως συνθέτης μιας μεγάλης γκάμας έργων, από τα οποία τη μεγαλύτερη δημοτικότητα στη χώρα του γνώρισαν εκείνα της πρώτης του περίοδου. Μιας περίοδου που ξεκίνησε το 1900, πριν από την αποφύτισή του από το Royal College of Music, δίρκεσε περίπου μέχρι το 1918 και περιλαμβάνει συμφωνικά ποίηματα, έργα κονσερτάντε και μουσικής δωματίου, συνθέσεις για πιάνο και για όργανο και τραγούδια σε ποίηματα των Σέξπιρ, Άρνολντ, Τένισον, Σέλεϊ, Κίτς και Χάινε. Ένα από τα γνωστότερα έργα της πρώτης περίοδου του Bridge είναι τα τρία ειδήλια για κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε 27χρονος το 1906, κατακτώντας την καρδιά της Αυστραλέζας βιολίστριας Έθελ Έλμορ Σίνκλερ. Ο Bridge και η Έθελ έπαιζαν βιολιά σε διπλανά αναλόγια στην ορχήστρα του Royal College of Music και είχαν παίξει αρκετές φορές μαζί σε σύνολα μουσικής δωματίου. Όμως δεν της είχε εκφράσει ποτέ τα συναισθήματά του και έτσι, μόλις η Έθελ τελείωσε τις σπουδές της, επέστρεψε στην Αυστραλία. Όταν όμως ο Bridge της έστειλε με αφιέρωση τα τρία ειδήλια, η Έθελ επέστρεψε στην Αγγλία και το 1908 έγινε σύζυγός του. Τα τρία ειδήλια, Adagio Molto Espressivo, Allegretto Poco Lento και Adagio Con Moto, θα παίξει το κουαρτέτο εγχόρδων Cool από ηχογράφηση του 1993.

Το Quartetto Cool έπαιξε ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της πρώτης περίοδου του Frank Bridge, τα τρία ειδήλια για κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε το 1906, αφιερώνοντάς τα στην Αυστραλέζα βιολίστρια Ethel Elmore Sinclair, η οποία το 1908 έγινε σύζυγός του. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Bridge εγγενίασε μια νέα δημιουργική περίοδο που διήρκεσε ως τη δεκαετία του 30, πειραματιζόμενος με καινούργιες συνθετικές τεχνικές, σε έργα που τον έκαναν γνωστό και εκτός Αγγλίας, χάρη στην Elizabeth Sprague Coolidge, την φημισμένη Αμερικανίδα μουσική ευεργέτηδα, που του παρέγγειλε έργα μουσικής δωματίου, προωθώντας την εκτέλεσή τους σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, ενώ χάρη στην διαρκή οικονομική της υποστήριξη, ο Bridge μπόρεσε να ταξιδέψει 3 φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και να διευθύνει ο ίδιος ορισμένα ορχιστρικά έργα του στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στο Cleveland, στο Detroit και στο Rochester.

Το 1924 ο Frank Bridge διεύθυνε στο φεστιβάλ του Norwich ένα εξίσου δημοφιλές έργο της νεότητάς του, το συμφωνικό ποίημα του 1911 «Η θάλασσα». Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν ο 11χρονος τότε Benjamin Britten, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το έργο και όταν ο Bridge ξαναπήγε το 1927 στο φεστιβάλ του Norwich, τον προσέγγισε μέσω της καθηγήτριάς του στη βιόλα Audrey Alston και του έδειξε μερικές πρωτόλιες συνθέσεις του. Ο Bridge διέκρινε αμέσως το ταλέντο του Britten και του πρότεινε να γίνει μαθητής του, δημιουργώντας μαζί του ένα στενό πνευματικό δεσμό που δίρκεσε μέχρι το θάνατό του το 1941. Ευγνώμων απέναντι στον Bridge για τη διδασκαλία του, για την ενθάρρυνσή του, αλλά και για τη στοργή με την οποία τον περιέβαλαν εκείνος και η σύζυγός του Έθελ τα 3 χρόνια που μαθήτευσε δίπλα του στο Λονδίνο, ο Britten του απέδωσε το 1937 ένα μουσικό φόρο τιμής, συνθέτοντας τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Frank Bridge για ορχήστρα εγχόρδων. Το έργο που έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ από την ορχήστρα του Boyd Neal και έκανε διεθνώς διάσημο τον 24χρονο Britten, βασίστηκε στο δεύτερο από τα 3 ειδήλια για κουαρτέτο εγχόρδων που ο Bridge είχε αφιερώσει το 1906 στην μέλουσα τότε σύζυγό του και περιλαμβάνει 10 παραλλαγές που αντιστοιχούν σε 10 γνωρίσματα του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, όπως τα σημείωσε ο ίδιος ο Britten στην πρωτότυπη παρτιτούρα που του έστειλε. Ακεραιότητα, ενεργητικότητα, χάρη, χιούμορ, παραδοσιακότητα, ενθουσιασμός, ζωντικότητα, ενσυναίσθηση, ευλάβεια και μουσική δεξιότητα. Τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Frank Bridge θα παίξει το σύνολο Trondheim Solistene με διευθυντή τον Eivind Gimse από ηχογράφηση του 2015.

Το σύνολο Trondheim σολίστανε υπό τον Øyvind Kimse, έπαιξε τις παραλλαγές για ορχήστρα εγχόρθων σε ένα θέμα του Frank Bridge, του Benjamin Britten. Ένα μουσικό εγκόμιο του Βρετανού συνθέτη, τον παλιό του δάσκαλο, βασισμένο στο θέμα του δεύτερου από τα τρία ειδήλια για κουαρτέτο εγχόρθων, που ο Bridge είχε αφιερώσει το 1906 στην μετέπειτα σύζυγό του Ethel Elmore Sinclair. Το έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1937 στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ από την ορχήστρα του Boyd Neal και έκανε διεθνώς διάσημο τον 24χρονο τότε Britten, συγκίνησε βαθύτατα τον Bridge, ο οποίος το Μάρτιο του 1938, μόλις παρέλαβε την παρτιτούρα του, έστειλε μια επιστολή στον Britten γράφοντάς του τα εξής. Ο τίτλος του έργου και η όμορφη αφιέρωση στον Frank Bridge, ένα εγκόμιο με τρυφερότητα και θαυμασμό, με συγκίνησαν τόσο πολύ που δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσω την επιδοκιμασία μου. Σε ευχαριστώ, Μπέντζι, για τη μεγάλη χαρά που μου έδωσες. Καμαρώνω για την εξέλιξή σου και σκέφτομαι συχνά ότι ήρθες στην κατάλληλη στιγμή στη ζωή μου. Θα έπρεπε βέβαια να πω στη ζωή μας, γιατί η Έθελ και εγώ είμαστε το ίδιο αφοσιωμένοι σε σένα. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε έχει καλά στην υγεία σου. Το 1945, 4 χρόνια μετά το θάνατο του Bridge, ο Britten του απέτησε έναν έμεσο φόρο τιμής στα 4 θαλασσινά ιντερλούδια της οπεράς του Peter Grimes, τα οποία παραπέμπουν στο τετραμερές συμφωνικό ποίημα του Bridge, «Η θάλασσα». Το έργο που είχε ακούσει 11χρονος το 1924 να διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης στο φεστιβάλ του Norwich, διατηρώντας πάντοτε στη μνήμη του τη συγκίνηση που του είχε προκαλέσει. Από τα 4 θαλασσινά ιντερλούδια του Britten, εκ των οποίων τα 2 τελευταία έχουν τους ίδιους τίτλους με τα 2 τελευταία μέρη της θάλασσας του Bridge, «Φεγγαρόφωτο» και «Καταιγίδα», θα ακούσουμε ως επίλογο της σημερινής εκπομπής το «Φεγγαρόφωτο», εκτελεσμένο από την ορχήστρα του Concertgebouw, σε διεύθυνση του Edward van Beinum.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζιρόλαμο Αλεσάντρο Φρέσκομπάλντι, 1583-1643. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

και τις πρώτες 4 του 17ου γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν 2 από τους σπουδαιότερους συνθέτες της ιστορίας της μουσικής, οι οποίοι πέρα από τη γοητεία του ίδιου τους του έργου άλλαξαν ολόκληρη την πορεία της μουσικής για τους επόμενους αιώνες. Μιλώ για τον Κλάουντιο Μοντεβέρντι και τον Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Οι δύο αυτοί μέγιστοι συνθέτες γεννήθηκαν σε μία απόσταση κάποιων εκατοντάδων χιλιομέτρων από τη Βερόνα, ο ένας δυτικά και ο άλλος ανατολικά, ο ένας στην Κρεμόνα και ο άλλος στην Φεράρα. Ο Κλάουντιο Μοντεβέρντι ήταν αυτός που πέρασε τη μουσική από το στήλε αντίκο, δηλαδή το παλιό πολυφωνικό στυλ της αναγέννησης, στο στυλ concitato ή concertante, στο νέο δηλαδή στυλ της μουσικής που οδήγησε στο μπαρόκ. Ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, από την άλλη, ήταν ο πρώτος συνθέτης που έγραψε ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του οργανική μουσική, μουσική δηλαδή για να παιχτεί από όργανα και όχι μουσική για την ανθρώπινη φωνή και τη χοροδία. Να θυμίσω εδώ ότι στη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης το 95% σχεδόν των συνθέσεων ήταν φωνητικές συνθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, τις περισσότερες συντριπτικά φορές.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρέσκο Μπάλντι από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με την καντσόνα αριθμός 32 από το πρώτο βιβλίο με καντσόνες που ακούσατε από το Ensemble Concerto Musico υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Λορετζάν. Στη χθεσινή δεύτερη εκπομπή αφήσαμε τον Φρεσκομπάλντι στις 21 Ιουλίου του 1608 όταν το παράρτημα του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη τον εξέλεξε οργανίστα της Καπέλα Τζούλια και ανέλαβε τα καθήκοντά του στον πρώτο εσπερινό των Αγίων Πάντων. Το χρόνο εκείνο ο Φρεσκομπάλντι δημοσίευσε 12 φαντασίες που είναι αξιοσημείωτες για την ποικιλία τους και για την ύψιστη αντιστοιχτική μαεστρία τους. Το 1626 δημοσίευσε και πάλι μια συλλογή από 10 ριτσερκάρι, 5 καντσόνι και 11 καπρίτσια. Ο πρόλογος του συνθέτη περιέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση. Λέει, σε περίπτωση που ο μουσικός βρίσκει κουραστικό να παίξει ένα κομμάτι μέχρι το τέλος, μπορεί να επιλέξει τα τμήματα που επιθυμεί αρκεί να τελειώνει στην κύρια κλίμακα. Τα αρχικά περάσματα πρέπει να παίζονται αργά, ώστε τα επόμενα να φαίνονται πιο ζωηρά. Ο μουσικός πρέπει να διευρύνει το τέμπο στις καντέντσες. Απίθανες πραγματικά οδηγίες που θυμίζουν οδηγίες μινιμαλιστικών ή αλεατορικών έργων του 20ου αιώνα, όπου ο ερμηνευτής έχει τέτοιου είδους ελευθερίες. Συνεχίζω με ένα καπρίτσιο, αυτό σόπρα λαμπατάγια, δηλαδή βασισμένο στο θέμα της εποχής για την μάχη και παραλλαγές στην άρια της Φιωρέντσα. Στο πρώτο παίζει τσέμπαλο Κρίστοφερ Χόγκουτ, στο δεύτερο ο Γκλεν Ουίλσον.

Ήταν δύο οργανικές συνθέσεις του Τζιρόλαμο Φρέσκο Μπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η πρώτη, ένα καπρίτσιο που ακούσατε από τον Κρίστοφερ Χόγκουντ. Η δεύτερη, παραλλαγές στην άρια της Φιωρέντσα που ακούσατε από τον τσεμπαλίστα Γκλεν Βίλσον. Η άρια τη Φιωρέντσα ήταν μελωδία που γράφτηκε αρχικά από τον Εμίλιο Ντε Καβαλιέρη για τα Ιντερμέδι που παρουσιάστηκαν στο γάμο των Μεδίκων, δηλαδή τα ευχάριστα μέρη, τα μουσικά μέρη, και χρησιμοποιήθηκε αυτή η άρια συχνά από τους πρώιμους συνθέτες του Μπαρόκ για οργανικές παραλλαγές. Στον πρόλογο μιας άλλης συλλογής που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1627, ο Φρεσκομπάλντι δίνει και πάλι πληροφορίες μεγάλης αξίας για την ερμηνεία της Μπαρόκ οργανικής μουσικής. «Παίξτε την αρχή μιας τοκάτας αργά και αρπετζάτο. Αν το ένα χέρι έχει τρίλια, ενώ το άλλο παίζει ένα πέρασμα, μην παίζετε νότα απέναντι σε νότα, της τρίλιας δηλαδή, αλλά παίξτε την τρίλια γρήγορα και το άλλο χέρι εκφραστικά». Τέτοιες υποδείξεις αποδεικνύουν το βαθμό στον οποίο είχε απομακρυνθεί το ύφος των οργανικών συνθέσεων από την προέλευσή τους σαν μεταγραφές φωνητικών συνθέσεων. Συνεχίζω τώρα με μία τοκάτα από τη συλλογή Canzoni alla Francese από το τέταρτο βιβλίο και με μία ακόμη σύνθεση, μία καντσόνα, την πέμπτη καντσόνα, La Belle Refonte, που θα ακούσετε από τον Ρόμπερτο Λόρετζάν.

Ακούσατε δύο ακόμη συνθέσεις, μία τοκάτα και μία καντσόνα του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Μία από τις εναπομείνασες δημοσιεύσεις του Φρεσκομπάλντι, το Φιόρι Μουζικάλι του 1635, αποτελείται από μουσική οργάνου που προορίζεται για λειτουργική χρήση. Το ύφος του Φρεσκομπάλντι χαρακτηρίζεται από δραματική εφευρετικότητα και τολμηρή χρήση χρωματισμού, αλλά αυτές οι ιδιότητες υποτάχθηκαν προσεκτικά σε μια λογική αποτελεσματική κατασκευή μέσα στο έργο, γράφει ένας κριτικός και αναλυτής. Ήταν ένας από τους πρώτους που ανέπτυξε τη σύγχρονη αρχή της μονοθεματικής γραφής, η οποία αντικατέστησε την ταχεία παρουσίαση μια σειράς θεμάτων τυπικών των πρώιμων Ρίτσερ Κάρε και καντσόνων. 11η καντσόνα τώρα, και πάλι από τον Ρομπέρτο Λορετζάν.

Στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής σας παρουσιάζω οργανικές συνθέσεις, καντσόνες και τοκάτες του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Μόλις ακούσαμε την 11η καντσόνα από τον Ρομπέρτο Λόρετζαν. Ο Φρεσκομπάλντι μελέτησε επίσης τα έργα ενός μεγάλου συνθέτη του Βορρά που εργαζόταν στη Βενετία. Μια επιστολή του 1607 αναφέρει ότι κατά την αναχώρησή του για τη Φλάνδρα είχε αφήσει στον Λουτσάτσκι ένα τόμο από παλιά Ρίτσερ Κάρε χωρίς στίχους του Αντριάνο Βιλαέρτ, φτιαγμένα μόνο για να παιχτούν σε όργανο. Φαντασία κουάρτα σόπραντι σοτζέτι, δηλαδή επάνω σε δύο θέματα από τον Ντέιβιντ Μπόλτον.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο ενός από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες του πρώιμου μπαρόκ, τον Ιταλό Τζιρόλαμο Αλεσάντρο Φρεσκομπάλντι, 1583-1643. Το Νοέμβριο του 1628 ο Φρεσκομπάλντι δέχτηκε διορισμό με μηνιαίο μισθό 25, αργότερα 29 σκούντι, ως οργανίστας του νεαρού Φερδινάνδου του δεύτερου μεγάλου δούκα της Τοσκάνης, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη Ρώμη τον Μάρτιο. Ο συνθέτης επισφράγισε τη συμφωνία αφιερώνοντας τον δούκα μια συλλογή από οργανικά καντσόνι σε 1 έως 4 μέρη με κοντίνουο. Η συλλογή αυτή δημοσιεύτηκε επίσης σε παρτιτούρα για εκτέλεση σε πληκτροφόρα όργανα από τον μαθητή του Φρεσκομπάλντι, Μπαρτολομέο Γκράσι. Στον εκτενή πρόλογό του, ο Γκράσι περιέγραψε τις έντυπες συλλογές του Φρεσκομπάλντι ως ένα συντονισμένο έργο που κάλυπτε όλες τις ανάγκες των πληκτροφόρων οργάνων και σημείωνε ότι ο συνθέτης παρήγαγε συνεχώς πρόσθετα έργα που παρέμεναν χειρόγραφα. Καντσόνα αριθμός 15, La Lievorata, σε δύο εκδοχές από δύο διαφορετικά κόνσορτ, δηλαδή μικρές ομάδες οργάνων με διαφορετικά όργανα.

Ακούσατε την καντσόνα αριθμός 15, La Llevorata, σε δύο εκδοχές από δύο διαφορετικά κόνσορτ. Το πρώτο από το σύνολο Il Viaggio Musicale, το δεύτερο από το σύνολο Le Sonadori. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Girolamo Frescobaldi. Ο Φρεσκομπάλντι, ο πιο ακριβοπληρωμένος από τους μουσικούς της αυλής των Μεδίκων, παρέμεινε στη Φλωρεντία μέχρι το 1634 και επισκέφτηκε την Βενετία τουλάχιστον μία φορά. Οι λίγες καταγεγραμμένες μουσικές του δραστηριότητες χρονολογούνται πριν από την Πανόλη του 1631. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι αρκετά περίεργο και ιδιόμορφο το γεγονός ότι πολλοί συνθέτες εκείνη την εποχή ταξίδευαν πάρα πολύ, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ιταλία, αλλά και κυρίως στην Φλάνδρα. Ο Φρεσκομπάλντι έκανε ελάχιστα ταξίδια στη διάρκεια της ζωής του. Οι δημοσιευμένες συλλογές του από τα μαδριγάλια του 1608 έως το τέλος της ζωής του ήταν αφιερωμένες στη μουσική για πληκτροφόρα όργανα, αν και με την πάροδο των ετών πολλά φωνητικά κομμάτια για ιερά και κοσμικά κείμενα είχαν εμφανιστεί σε διάφορες ανθολογίες. Στις επόμενες 4 δημοσιεύσεις του, από τα έτη 1627 έως το 30, προσέφερε μια μεγάλη ποσότητα μουσικής για σύνολα, για φωνές και όργανα, μεγάλο μέρος της οποίας πιθανότατα γράφτηκε σε μια εκτεταμένη περίοδο, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί προηγουμένως. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα δύο συνθέσεις, δύο τραγούδια ουσιαστικά, «Αν τα κύματα» και «Κάτω από δύο αστέρια», από το πρώτο βιβλίο της συλλογής με τίτλο «Άριε Μουζικάλι», από το σύνολο «Μόντο Αντίκουο», υπό τη διεύθυνση της Μπετίνα Χόφμαν.

Ήταν δύο τραγούδια, δύο μαδριγάλια, το «Αντακύματα» και «Κάτω από δύο αστέρια» από το πρώτο βιβλίο με άριες, άριε μουζικάλι, που ακούσατε από το σύνολο Μόντο Αντίκο υπό τη διεύθυνση της Μπετίνα Χόφμαν. Στις συλλογές άριε μουζικάλι, ο Φρέσκο Μπάλντι παρουσιάζει μια προσεκτικά σχεδιασμένη και λογικά διατεταγμένη σειρά έργων, που παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά είδη συνθέσεων εντός ενός δεδομένου πλαισίου. Η συλλογή του 1627 με 32 μικρά μοτέτα είναι η συλλογή D5 και η συλλογή του 1628 με 40 καντσόνες σε σύνολο, η B2 και 2α, είναι από πολλές απόψεις αντίστοιχες μεταξύ τους. Κάθε τόμος παρουσιάζει μία σειρά έργων για μία έως τέσσερις φωνές σε διάφορους συνδυασμούς ψηλών και χαμηλών φωνών. Θα κλείσω τη σημερινή τρίτη εκπομπή με τρία συναρπαστικά μαδριγάλια, εισάξια θα έλεγα των αριστουργημάτων του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Αυτά τα μαδριγάλια ήταν η πρώτη δημοσιευμένη μουσική του Φρεσκομπάλντι και ως εκ τούτου προφανώς μουσική για την οποία ένιωθε ιδιαίτερα περήφανος. Η γλώσσα του σαν αμφίβολα διαμορφώνεται από την εκπαίδευση και την υπηρεσία του στις πόλεις της Φεράρα και της Μάντουα της Βόρειας Ιταλίας. Ακούμε λοιπόν τα μαδριγάλια «Τυχερός εγώ», «Α, όμορφη ναι, αλλά ο σκληρός εχθρός μου» και «Αν ο πόνος είναι το μαρτύριο» από το σύνολο Μόντο Αντίκουο, την σοπράνο Έλενα Τσέκη Φέντι και την διεύθυνση της Μπετίνα Χόφμαν.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο ενός από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες του πρώιμου μπαρόκ, Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, ολοκληρώθηκε με τρία μαδριγάλια από την συλλογή Άριε Μουζικάλι που ακούσατε από την υψήφωνα Έλενα Τσέκη Φέντι και το οργανικό σύνολο Μόντο Αντίκουο υπό τη διεύθυνση της Μπετίνα Χόφμαν. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, πιστεύω, αφιερώματος, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

με τον Τζον Ρόντερικ Μακδόναλτ στην τροπέτα και τον Μάρτιν Στέφαν στο εκκλησιαστικό όργανο, ξεκινήσαμε με μουσική του Γεώργ Φιλιπ Τέλεμαν. Γκέμο, εύθυμα είναι η οδηγία του για αυτή τη μελωδία για τρομπέτα, εδώ με εκκλησιαστικό όργανο που όσο λίγο διαρκεί τόσο μπερδεμένη είναι η ιστορία της. Πότε εμφανίζεται μόνη της και χρονολογείται στο 1720 ή στο 1716, άλλοτε ως μεσαίο μέρος μιας μεγαλύτερης έρτε τρομπέτ da capo, μεταγραφή από μέρος παρτίτας της συλλογής του μικρής μουσικής και ίσως είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μουσική που παίχθηκε σίγουρα περισσότερες από μία φορές στην εκκλησία, μικρός εναρκτήριος εύθυμος και δοξαστικός χαιρετισμός και λόγω της χρήσης της τρομπέτας πιθανότατα σε μέρες γιορτινές. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Η εύθυμη μελωδία τρομπέτας του Γεώργ Φιλιπ Τέλεμαν είναι η εισαγωγή μας στη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του, από έργο σε έργο, σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στο Λονδίνο του 1756 ήρθαμε για μουσική οργανίστα εκκλησίας της πόλης, για την πρώτη από 10 αντίστοιχες συνθέσεις που κερδίζουν στον 46χρονο συνθέτη, παρόλο που έχει αρχίσει να χάνει την ακοή του, τη θέση του Master του αρχιμουσικού of King's Music, της μουσικής του βασιλιά. Θα ακούσουμε μια συμφωνία της εποχής, ορχιστρική μουσική σε στυλ ιταλικής ουβερτούρας με τρία μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο, που φαίνεται πως σχεδιάζεται και πρωτοπαίζεται ως εισαγωγή σε οδή για το νέο έτος και λίγο αργότερα ως εισαγωγή θεατρικής παράστασης που ανεβαίνει σε θεατρική σκηνή έξω από το Λονδίνο. William Boyce, συμφωνία αριθμός 1 σε σύφεση μείζωνα, με τρία μέρη, allegro, Moderato e Dolce, Allegro, με την ορχήστρα The English Concert σε διεύθυνση του Trevor Pinnock.

Βρισκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1791 για τραγούδι από γερμανικού τύπου Singspiel, με διαλόγους θεατρικούς και μουσική, άριες και τραγούδια. Το έργο δεν απευθύνεται στο βασιλιά την αυλή του ή ευγενής, δημιουργείται για εμπορικό λαϊκό θέατρο των προαστίων. Ο Wolfgang συνεργάζεται με τον πολυσχηδή μάνατζερ του θεάτρου, Emanuel C. Kannender, ποιος γράφει και το λιμπρέτο του έργου. Μια φανταστική ιστορία που μάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, δημιούργησε το μύθο της για πολλούς λόγους και για τους συμβολισμούς της. Είναι μια ιστορία που τα έχει όλα, μαγικές δυνάμεις, πρίγκιπες, πριγκίπισες, ιστορία αγάπης, εντυπωσιακές άριες, με τη βασίλισσα της νύχτας να τραγουδάει ως την πιο εντυπωσιακή, αλλά και τραγούδια λαϊκότροπα. Το έργο γίνεται αμέσως δημοφιλές και παίζεται για περισσότερο από 2 μήνες, που είναι και οι 2 τελευταίοι της ζωής του συνθέτη. 235 χρόνια μετά είναι ίσως στους 10 πιο γνωστούς τίτλους έργων του είδους στο ευρύ κοινό. Και ο χαριτωμένος ήρωας κυνηγός πουλιών Παπαγκένου, πάντα νέος και εύθυμος, έχοντας πιει και ένα ποτηράκι κρασί, ακόμα τραγουδά μια φιλενάδα ή μια γλυκιά σύζυγο, αυτό λαχταρά ο Παπαγκένου. Θα ήταν ευδαιμονία για μένα. Τότε το να πίνω και να τρώω θα ήταν πιο νόστιμο. Θα μπορούσα να συγκριθώ με πρίγκιπες, να χαίρομαι τη ζωή σας σοφός και να είμαι στα Ηλίσια. Μια φιλενάδα ή μια γυναίκα, αυτό λαχταρά ο Παπαγκένου. Αν κανένας δεν μου δώσει αγάπη, τότε η φλόγα θα με καταβροχθήσει. Αλλά αν τα χείλη μιας γυναίκας με φιλήσουν, τότε θα γίνω αμέσως καλά. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht, Παπαγκένο sich. Άρια του Παπαγκένου από τη δεύτερη πράξη της όπερας, Singspiel, ο μαγικός αυλός, του Wolfgang Amadeus Mozart, με τον Christian Geraher, την Freiburger Baroque Orchester, σε διεύθυνση του Gottfried von der Goltz.

Ήρθαμε στο Braunschweig της Γερμανίας την περίοδο 1851-1852 για μουσική ενός δημιουργού που ζει το ταξίδι της ζωής με φωτιά και πάθος. Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρσοβία, Παρίσι, με διάφορους ενδιάμεσους σταθμούς, 4 γάμοι, εμφανίζεται ως πιανίστας και συνθέτει όπως ζει, δηλαδή δίνει στη μουσική τη μορφή που θέλει και φαντάζεται. Εμείς θα ακούσουμε μουσική συμφωνική από έργο με 4 μέρη που δεν είναι συμφωνία, γιατί η ορχήστρα έχει συμπροταγωνιστεί το πιάνο, αλλά δεν είναι ούτε κονσέρτο για σόλο πιάνο και ορχήστρα. Θα ακούσουμε μουσική του Henry Littolf ή Henri Littolf, το δεύτερο μέρος Scherzo Presto, από το συμφωνικό κονσέρτο, κονσέρ συμφωνίκα αριθμός 4 σε ρε Λάσονα, όπους 102, με τη Yu Ya Wang στο πιάνο, τη San Francisco Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas.

ξύπνα ομορφιά της καρδιάς μου, ακριβή αγάπη. Ακούω μια γλυκιά μελωδία από τα μικρά πουλιά του δάσους. Τα ακούω να κελαϊδούν τόσο γλυκά που φαντάζομαι πως βλέπω το φως της μέρας να ξεχύνεται από την Ανατολή. Ακούω τους πετινούς να λαλούν και αισθάνομαι τη μέρα που έρχεται. Η κυρά Αηδών να μας τραγουδά μια γλυκιά μελωδία με το τραγούδι της να προμηνύει τη μέρα. Ο ουρανός αλλάζει χρώμα από λευκό σε γαλάζιο. Τα σύννεφα αλλάζουν χρώμα από μαύρο σε γκρι. Η αυγή σβήνει. Ξύπνα, αγάπη μου, και λύτρωσέ με. Η μέρα πλησιάζει σιωπηλά. Ευλογημένη η μέρα και η ώρα που γεννήθηκες. Και ο Θεός σας ευλογεί τα κόκκινα χείλη σου που διάλεξα για δικά μου. Καμιά πιο ακριβή αγάπη δεν θα μπορούσε να γίνει δική μου. Φρόντισε να μην πάει χαμένη η αγάπη μου. Εσύ είσαι η παρηγοριά μου πάνω στη γη. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη τραγουδιού λαϊκής παράδοσης μας φέρουν στο Αμβούργο στη δεκαετία που ξεκινά το 1860, όταν γίνονται τραγούδι για μεικτή χοροδία. Ξύπνα ομορφιά της καρδιάς μου. Wach auf, meines Herzens Schöne, του Johannes Brahms. Δεύτερο τραγούδι από τη συλλογή 16 Deutsche Volkslieder, 16 γερμανικά λαϊκά τραγούδια για μεικτή χοροδία, με την χοροδία Concertchor Darmstadt σε διεύθυνση του Wolfgang Zeilinger.

Ξαναστεκόμαστε στη Βιέννη, περίοδο του 1892-1893, για έναν από 6 χορούς για πιάνο 22χρονου συνθέτη που ενώνει σε μουσική του σαλονιού την αγάπη των Βιενέζων για το βάλς, υπενθυμίζοντας την προέλευσή του από το λαϊκό Λάντλερ, Αλεξάνδερ φον Τσεμλίνσκι. Από τη συλλογή χορών για πιάνο «Όπους ένα Λάντλισε τάντσε», χορός τέταρτος, «Sehr schnell und leicht», πολύ γρήγορα και ελαφρά, με τον Εμμανουέλε Τορκουάτι.

Επόμενος προορισμός στο Παρίσι του 1898 για ένα βάλς ανέμελο και ενοχελικό με νότες για πιάνο που μπήκε στις σελίδες της εφημερίδας Φιγκαρό, δώρο για τους αναγνώστες, για τη διασκέδαση της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων στο σπίτι. Ο συνθέτης το παίζει πρώτη φορά στο κοινό το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στη Βραζιλία. Camille Saint-Saëns, Vals Nonchalante, με τον Bertrand Chamaillou.

Κατευθυνόμαστε στη Φλωρεντία του 1901 για ένα βάλς που χορεύεται μόνο από τέσσερα χέρια. Μία από τις πρώτες συνθέσεις που γράφει εδώ στη διάρκεια ιαματικού ταξιδιού αναζωογόνησης, επανεκκίνησης, έπειτα από μια σοβαρή πολυετή κατάθλιψη και αποχή από την καλλιτεχνική δημιουργία. Συνθέτει μουσική που μοιράζεται και παίζει αμέσως με τον ξάδερφό του σε συναυλία. Θα ακούσουμε το βάλς από την σουίτα για δύο πιάνα, αριθμός 2, όπως 17, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με τον Ντανιήλ Τρίφωνοφ και τον Σεργέη Μπαρμπαγιάν.

πάλι στο Παρίσι, τώρα στο 1966, για ανάλαφρη επίδειξη δεξιοτεχνίας ακροβατικών σολιστικού οργάνου με γραφή νεοκλασική σε μορφή κονσέρτου για φλάουτο και ορχήστρα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος πρέστο από το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα του Jean Francé. Με τον Wolfgang Schulz στο φλάουτο, τους μουσικούς της ορχήστρας The Haydn Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Ola Rudner.

Με ρυθμό και λέξεις τραγουδιού της γαλλόφωνης λαϊκής παράδοσης του Καναδά, ο χωρικός, η γυναίκα του, το παιδί της, ο σκύλος του παιδιού της, η ουρά του σκύλου και η άκρη της ουράς του πηγαίνουν από το χωριό του Βορρά Σαν Μπάρμπ στο Μοντρεάλ. Μαζί τους και εμείς το 2016. Σε μόλις 56 δευτερόλεπτα με το φωνητικό σύνολο Τενέμπρε, σε διασκευή του Μπομπ Τσίλκοτ, θα πάμε στο Μοντρεάλ μαζί με τον χωρικό του Σαν Μπάρμπ. L'habitant de Saint-Barbe.

Και από το Μοντρεάλ του Καναδά για τον τελευταίο προορισμό μας για σήμερα ταξιδεύουμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας του 2001. Για το ρυθμικό, ζωντανό τελευταίο μέρος ενός σύγχρονου κονσέρτου για πιάνο, που δεν γυρίζει την πλάτη του σε καμία παράδοση και σε κανένα είδος, όπως και η δημιουργός του. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Fourth Movement, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 της Έλενα Κάτς Τσέρνιν, με τον Ιαν Μάνρο στο πιάνο, την Tasmanian Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Όλα Ρούντνερ.

0: με τους ήχους του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα της Έλενα Κάτς Τσέρνιν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας του 2001, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Άλσος παρουσιάζεται η νέα κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Με το γνώριμο χιούμορ και τη ζεστή ανθρώπινη ματιά του συγγραφέα, η παράσταση μιλά για τις σχέσεις, τις

δεύτερες ευκαιρίες και τις μικρές ανατροπές της καθημερινότητας. Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες στιγμές η ζωή μπορεί να ανθίζει ξανά. Στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου φιλοξενείται η φωτογραφική έκθεση «Ταξίδια φωτός» της Νεφέλης Μάσια, μέσα από εικόνες που γεννήθηκαν σε διαφορετικούς τόπους και διαφορετικές στιγμές, η δημιουργός εξερευνά τη σχέση του φωτός με το τοπίο, τη μνήμη και το βλέμμα του ταξιδιώτη. Μία έκθεση που μας υπενθυμίζει ότι κάθε φωτογραφία μπορεί να γίνει μία προσωπική αφήγηση και κάθε ταξίδι μία αφορμή για ένα νέο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Στην Καβάλα, το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμά του για τον Ιούλιο, φιλοξενώντας σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες και πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις σε έναν από τους ιστορικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Με κεντρική θεματική τη μεταμόρφωση, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Αγαλματίδια, κεραμικά, τοιχογραφίες και αργότερα κείμενα από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την αρχαία Ελλάδα που χρονολογούνται ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ. μαρτυρούν πως συνόδεψε ιστορίες και μύθους, ψυχαγώγησε θεούς και θνητούς. Μικρή ή μεγάλη, τοξωτή, με γωνίες, με πλαίσιο, μικρό ή μεγαλύτερο ηχείο, με μία ή δύο σειρές από χορδές ζώου και αργότερα μεταλλικές και από κάποια στιγμή και έπειτα με πεντάλ. Συνόδευσε τραγούδια λύπης και χαράς λαών διαφορετικών παραδόσεων και συνθετών. Έπαιξε μελωδίες ή τη γραμμή του μπάσο κοντίνου διαθισμένη με συνηχίσεις, ακόμα και σολιστικές μελωδίες κοντσέρτων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της χωρίς να παίζει όλες τις νότες του πενταγράμμου, η άρπα. Στο Παρίσι του 1810 αποκτά μηχανισμό διπλής κίνησης των πεντάλ. Και η χρωματική πλέον άρπα μπορεί να παίξει όλες τις νότες όλες τις κλίμακες. Στη νέα μορφή της μπορεί να παίζει με συμφωνική ορχήστρα. Στο σαλόνι, σε μικρές ή μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών. Και αργά αλλά σταθερά αποκτά το ρεπερτόριο που αναδεικνύει τις νέες δυνατότητές της. Παρίσι 1913. Ο 24χρονος Μαρσέλ Τουρνιέ είναι καθηγητής άρπας στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού ήδη ένα χρόνο και συνθέτει συνεχώς μικρά κομμάτια για τον ίδιο και τους μαθητές του, προσπαθώντας να φέρει την άρπα στη σύγχρονη εποχή. Δεν βλέπει τον ήχο της ως κοιμήλιο του παρελθόντος. Σε κάθε σύνθεσή του εφευρίσκει οι νέες υφές και τεχνικές, ώστε η άρπα να ακούγεται λιγότερο σαν ένα μεμονωμένο όργανο και περισσότερο σαν μια λαμπερή ιμπρεσιονιστική ορχήστρα. Τώρα στη νέα του σύνθεση, με καταιγιστικά αρπίσματα και ρευστές μελωδίες, προκαλεί τα όρια δεξιοτήτων του αρπιστή, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει την ακριβή στιγμή που ο ήλιος ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, το μεταβαλλόμενο τοπίο του φωτός με τον ήχο της άρπας. Είναι μια σπουδή που όμως μπορεί να βγει και έξω από τις μαθητικές αίθουσες.

Ακούσαμε την Étude de Concert, σπουδή συναυλίας «Ο Ματών», το πρωί, του Μαρσέλ Τουρνιέ, με την Ιζαμπέλε Μορέτη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Τον ήχο επιμελείται η Ελπίδα Παπουτσή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Και η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει αλλιώς παρά από την απώλεια της Μάρος Κοντού.

Κάπως έτσι ακουγόταν στο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», αυτό το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλα, όπου έπαιζε την Ελένη Κοκοβίκου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ακούγονταν σε κάποιο σημείο της ταινίας. Σήμερα σίγουρα θα βαρεθείτε να ακούτε Μάρο Κοντού σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι και εμείς έπρεπε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, τιμώντας μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, μια πολύ σημαντική ηθοποιό και παράλληλα έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Μια γυναίκα η οποία δεν έδωσε ποτέ αφορμές

όλη της τη ζωή, η οποία ξεκίνησε κάνοντας την επανάστασή της στην οικογένειά της, ήθελε να γίνει χορεύτρια και στη συνέχεια έγινε ηθοποιός, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από τον χορό ουσιαστικά του Εθνικού Θεάτρου το 1954, όταν μαζί με την Μέρη Χρονοπούλου και άλλες 18 είχαν επιλεγεί για να είναι χορεύτριες στον Υπόλυτο του Ροντήρη. Ήταν για χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, δίπλα στον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού. Μάλιστα ήταν σε εκείνο το αμάξι το ιστορικό, το οποίο είχε ντεραπάρει στο περίφημο γεφυράκι του Μινωτή. Όσοι έχουν ταξιδέψει στον παλιό δρόμο που συνέδεε την παλιά επίδαυρο, την παλιά επίδαυρο με το Λιγουριό, θα το έχουν ακούσει ίσως αυτό. Είναι το σημείο που είχε ντεραπάρει αυτό. Ήταν ο Μινωτής μέσα μαζί με κάποιον που οδηγούσε και 3-4 κοπέλες από το χορό και κάποιοι πηγαίνανε για μπάνιο. Το έχει διηγηθεί η ίδια σε πολλές περιπτώσεις. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους στον κινηματογράφο, ταινίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε. Τι να πρωτοπεί κανείς, από τα Κίτρινα Γάντια, από το Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Στο θέατρο έκανε καταπληκτικά πράγματα, έπαιξε... Το μεγάλο της ξεκίνημα ήταν με τον Δημήτρη Χόρν, είχε κάνει και άλλες παραστάσεις προηγουμένως βέβαια στο Εθνικό, αλλά το ξεκίνημά της ουσιαστικά είναι με τον Δημήτρη Χόρν. Στην συνέχεια βρέθηκε δίπλα στον Μάνο Χατζηδάκη όταν τραγούδησε τη Μαύρη Φόρντ στην Οδό Ονείρων. Ήταν και στις Αδερφές Τατά στην ίδια παράσταση. Έπαιξε ένα σωρό πράγματα και στην τηλεόραση. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Μία ηθοποιός πραγματικά πολύ σημαντική, η οποία ευτυχώς υπάρχει καταγραμμένη σε πάρα πολλές ταινίες, σε πολλή τηλεόραση και θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε. Είχε και την πολιτική της καριέρα ενδιάμεσα, η οποία όμως κάποια στιγμή δήλωσε ότι δεν τη γέμισε και το σταμάτησε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε το μικρό μας αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, ακούγοντας από το Αλίμονο στους νέους που είχε παίξει με τον Δημήτρη Χόρν, την ίδια και τον Δημήτρη Χόρν, να τραγουδούν το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

Και πριν περάσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη, να ακούσουμε ένα τραγούδι από την παράσταση που θα φιλοξενήσουμε. Είναι μια παράσταση που παίζεται στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Μια παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο Ιερό του Μέσου στη Λέσβο, ένα αιωλικού ρυθμού ιερό του Απόλλωνος στο μέσο του νησιού. Και ακούμε αμέσως από την παράσταση αυτή το αγνό και το ένα.

0: Λοιπόν, η παράσταση αυτή, είπαμε, θα παιχθεί 17 και 18 του μηνός, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, στο ιερό του Μέσου της Λέσβου. Είπαμε, είναι ένα αιωλικό ιερό του Απόλλωνα, πάρα αιωλικού ρυθμού ιερό του Απόλλωνα, υπέροχο. Στη μέση του πουθενά είναι, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο να το επισκεφθεί κανείς. Και πιστεύω ότι όσοι βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν την παράσταση Σοφής Σαλή και Ενοκλητική σε Απολογία, πρέπει να το ευχαριστηθούν πάρα πολύ και από την παράσταση και από την ατμόσφαιρα. Η σύλληψη και η επιμέλεια των κειμένων ανήκει στην Κορίνα Βουγιούκα. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Τάσου Ρωσόπουλου, η αφήγηση του Γιώργου Μπινιάρη, το τραγούδι και η αφήγηση Χρήστος και Χρής, τσέμπαλο Μιχάλης Παπαπέτρου, κλασική κιθάρα Κορίνα Βουγιούκα. Η Κορίνα Βουγιούκα, που είπαμε, έχει σύλληψη, επιμέλεια κειμένων και κλασική κιθάρα, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από το Σοφή Σαλή και Ενοκλητική σε Απολογία. Η λέξη σαλός είναι από το πιο λανιά. Πώς σας προέκυψε και την τοποθετήσατε στον τίτλο?
1: Κοιτάξτε, να σας πω ότι αυτό που λέμε σύλληψη είναι και λίγο λάθος που το λέμε έτσι, γιατί στην πραγματικότητα όλοι παίρνουμε τις ιδέες μας και την καθοδήγησή μας από πολύ μεγάλους δασκάλους, και δεν εννοώ τους δασκάλους που τους έχουμε διαζώσει, που τους έχουμε στο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εννοώ τους μεγάλους δασκάλους γενικότερα. Και μία πολύ μεγάλη δασκάλα που με οδήγησε τη σκέψη μου προς αυτό τον κόσμο, ή μάλλον προς το συγκεκριμένο τρόπο να ενώσω όλο αυτό το υλικό, ήταν η Πολύμνια Αθανασιάδη, μια πολύ μεγάλη ιστορικός, ενδεχομένως την ξέρετε, και έτσι από εκεί εμπνεύστηκα, από δικά της βιβλία, από δικά της κείμενα, και από εκεί αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στους σαλούς. Οι σαλοί ήταν στην πραγματικότητα οι ερημίτες. Κάποια περίοδο τους λέγανε σαλούς. Παλαιότερα ήταν οι κοινικοί. Άλλες εποχές ήταν οι σούφοι και κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Ναι, σαλός, δηλαδή, είναι και ο τρελός υπό μία έννοια. Είναι αυτός που το έχει λίγο χαμένα.
1: Ναι, που λέμε μου έχει σαλέψει.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι πώς τον βλέπεις και με ποιο βλέμμα και πώς κατανοείς αυτά που λέει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι, διαβάζοντας το δελτίο τύπου, ότι ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούντες στην αγορά. Πώς σας προέκυψε ο Λουκιανός?
1: Α, και αυτός από την κυρία Αθανασιάδη, που ξέρει όλα να τα συνδέει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί όντως όλα συνδέονται και υπάρχουν όλα σαν ένα υπόγειο ποτάμι της σκέψης που ρέει μέσα στους αιώνες και μας δροσίζει και μας τρέφει, μάλλον, όλους μας. Ο Λουκιανός, λοιπόν, εκείνη την εποχή έκανε το εξής. Είχε γράψει, όπως πολλοί φίλοι μας θα ξέρουν, το Βίον Πράσις, το Πολούντε Βί, στο οποίο διακομωδούσε λιγάκι τους ανθρώπους που πήγαιναν στις φιλοσοφικές σχολές, προσπαθώντας να βρουν συμβουλές για το βίο τους, γιατί τότε ήταν ένας κόσμος που άλλαζε ραγδαία, και τότε μάλλον, και κάπως διακομωδούσε όλους αυτούς που νόμιζαν ότι ήταν Πυθαγόροι, νόμιζαν ότι ήταν Πλατωνικοί, νόμιζαν ότι ήταν οτιδήποτε άλλο. Επομένως, κάνοντάς το όμως αυτό, στην πραγματικότητα με ένα πάρα πολύ ευθύ τρόπο, αναφέρεται στις αρχές των φιλοσόφων αυτών. Και έτσι εμείς βρίσκουμε την ευκαιρία μέσα από το κείμενό του να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους στο προσκήνιο, να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, και επίσης μέσα από τη μουσική παίρνουμε το ελεύθερο να τους συνδέσουμε με ποιητές και διανοητές που ήρθαν αργότερα, αλλά που και αυτοί τους μελέτησαν πάρα πολύ βαθιά.
0: Και ποιοι είναι αυτοί που πουλούνται από το Λουκιανό στην παράστασή σας, αυτή τη μουσική παράσταση?
1: Α, κοιτάξτε, πουλούνται και άλλοι, αλλά εμείς θα φέρουμε κάποιους συγκεκριμένους να πουλήσουμε εκεί. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι ο οικοδεσπότης μας είναι ο πιο διάσημος σαλός του νησιού, Ποιος άλλος, ο Θεόφιλος, έτσι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης που μας καλεί και μας προσκαλεί και μας mm-hmm. καταδέχεται στην αυλή του. Εμείς λοιπόν θα πουλήσουμε, κοιτάξτε να δείτε τι θα έχουμε τώρα. Έχουμε τον Πυθαγόρα, έχουμε το Διογέννη, έχουμε επίσης Ηράκλη το Δημόκριτο. Στο τέλος παίρνουμε το ελεύθερο να έχουμε και το Σοκράτη. Γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς κάτι τέτοιο και να μην φωνάξει την πηγή όλων αυτών, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει μέσα και ο Σκαρύμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης. Ακούσαμε Χάινε προηγουμένως σε απόδοση.
1: Ναι, Χάινε ακούσαμε από παλιότερη δουλειά του Τάσου του Ρωσόπουλου, σε απόδοση Διονύση Καψάλη. Κοιτάξτε, ναι, εννοείται ότι είναι και όλοι αυτοί μαζί, γιατί όλοι αυτοί ακολούθησαν μετά μέσα στους αιώνες, οπότε έπρεπε να πάρουμε τη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όλα αυτά έχουν μία συνάφεια μεταξύ τους, έχει γίνει κάποιο σενάριο για να ταιριάξουν?
1: Εννοείται ότι πάντα υπάρχει μία, αυτό που ονομάζεται πολύ συχνά, δραματουργία. Βέβαια, εμείς οι μουσικοί έχουμε και μία μεγαλύτερη ευκολία. Έχουμε στα χέρια μας αυτή την εκμαυλιστική τέχνη, τη μουσική, η οποία... ενώ είναι χρόνος η μουσική, στην πραγματικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τα κείμενα μπορεί να τον καταργεί αυτόν τον χρόνο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και έτσι μέσα από τη μουσική όλα αυτά συνδέονται με ένα αυτονόητο τρόπο.
0: Ναι. Και εσείς τραγούδι κάνει ο Χρήστος και Χρής. Εσείς
1: τραγουδά,
0: παίζετε?
1: Ναι, τη μουσική είπαμε του Τάσου Ρωσόπουλου.
0: Ναι, τα είπαμε αυτά όλα, τα έχουμε πει όλα αυτά. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνει τελικά ένα συμπέρασμα από όλη αυτή την παράσταση? Δηλαδή ακούντας τα τραγούδια
1: βεβαίως
0: και τα κείμενα
1: και
0: αυτά.
1: Συμπέρασμα, βεβαίως.
0: Έχει δηλαδή αρχή,
1: αλλά
0: μέση και τέλος, έχει,
1: τώρα.
0: Έχει σενάριο δηλαδή.
1: Βεβαίως, έχει μια δεδομένη προτροπή στο τέλος. Αλλά ναι, έχει σενάριο, φυσικά.
0: Και... η παράσταση αυτή θα παιχθεί, είπαμε, 17 και 18 του μηνός, σε αυτό τον υπέροχο χώρο. Έχετε ήδη πάει εκεί ή θα πάτε?
1: Βεβαίως, έχω κάνει άλλες δύο παραστάσεις εκεί. Έχουμε κάνει με το Όλη Ελλάδα παλαιότερα. Ο Παύλος Τριανταφυλλίδης, που είναι ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
0: Ναι, το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Ναι, το κάτι άλλο.
0: Και ο
1: ναι.
0: χώρος είναι σε μια φάση, ο ναός εκεί έχει αναδειχθεί πάρα πολύ όμορφα.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να αναστηλωθεί πλήρως, αλλά στο βαθμό που μπορούσε φαίνεται πλέον τι ήταν εκεί. Βέβαια είναι δύσκολο να φτάσεις.
1: Είναι φροντισμένο, δεν καθόλου. Είναι, τι να σας πω τώρα, 15 λεπτά από την Μυτιλίνη. Είναι στο μέσο του νησιού. Γι' αυτό λέγεται Ιερό του Μέσου.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι σε μια φάση που ήταν ένας κατηχωματόδρομοι.
1: Όχι, τα έχουν φτιάξει.
0: Α,
1: όλα
0: το έχουν
1: τώρα
0: φτιάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, γιατί εγώ θυμάμαι είχα πάει εκεί πριν από 8 χρόνια, 9, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι μαγικό, είναι μαγικό το μέρος.
1: Να πούμε ότι η ΑΜ και με την οποία συνεργαζόμαστε για αυτή την παράσταση είναι η ΑΜ και Βίζιτα Γιάσος, που είναι φυσικά από εκεί, από τον τόπο, και είναι μια πολύ δραστήρια ΑΜ και που προσφέρει πάρα πολλά σε πολιτιστικό επίπεδο.
0: Η παράσταση αυτή θα παιχθεί και αλλού?
1: Προς το παρόν, εστιάζουμε στην εβδομάδα αυτή και για να πάρουμε κουράγιο και να δούμε αν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην παράσταση αυτή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουγιούκα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, μουσικά, και θα ακούσουμε την Μαγδαλένα Κόζενα στο Vergnügte Ruhe, Liebe Seelenlust, στην πρώτη άρια από το έργο του Johann Sebastian Bach. Ο Bach πρωταγωνιστής στην επόμενη παράσταση από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός που θα παρουσιάσουμε, στο Μήνε Άνθρωπος, σε πείσμα των ανθρώπων.

0: Είπαμε λοιπόν ότι η επόμενη παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε είναι το Μήνα Άνθρωπος σε Πείσμα των Ανθρώπων. Μια παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί 17 και 18 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο, στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων στην Ξάνθη. Ένας επίσης πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Λένια Ζαφυροπούλου. Η Λένια Ζαφυροπούλου μαζί με τη Φανή Βοβόνη είχαν την ιδέα και τη δραματουργία. Απαγγελία και δραματουργία, μαζί στη δραματουργία και ο Γιάννος Περλέγκας, ο οποίος είναι αυτός που απαγγέλει. Η Λένια Ζαφυροπούλου τραγουδάει και υπάρχει ένα οργανικό σύνολο με όργανα εποχής. Ο Δημήτρης Κούντουρας, μπαρόκ φλάουτο και φλάουτο με ράμφος. Η Φανή Βοβόνη, βιολί. Η Ζωή Πουρή, βιολί. Η Άλκης της Μισούλη, βιόλα. Και ο Δήμος Γκουνταρούλης, βιολοντσέλο. Μαζί μας λοιπόν η Λένια Ζαφυροπούλου, με την οποία θα πούμε περισσότερα για αυτή την μουσικοθεατρική, για αυτή τη μουσική παράσταση. Μάλλον δεν είναι μουσικοθεατρική, είναι μουσική παράσταση. Καλησπέρα σας, κυρία Ζαφυροπούλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές του Τρίτου και από εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είστε ήδη στα Αύδειρα,
1: Όχι. Σήμερα είχαμε τη γενική μας πρόβα εδώ στην Αθήνα και αύριο ταξιδεύουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας τώρα πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της παράστασης, τι ρόλο παίζει ο Μπαχ, πώς συνδέονται, βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, ο Ίμρε Κέρτες, η Άννα Ζέγκερς και ο Πάουλ Τσέλαν. Σας ακούμε.
1: Όπως ίσως ξέρετε, το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός που είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, φεστιβάλ πανελλήνιο, έχει ένα θέμα δοτό κάθε χρόνο από το Υπουργείο. Οπότε βάσει αυτού του θέματος και εμείς εκπονούμε τις προτάσεις μας και φτιάχνουμε τις ιδέες μας. Οπότε το φετινό θέμα λοιπόν που πρότεινε το Υπουργείο, πολύ ενδιαφέρον, είναι ανθρωπιστικό και είναι ένα στίχος του Μενάνδρου. Ο Μενάνδρος είναι κωμικός ποιητής μετά τον Αριστοφάνη, νεότερος δηλαδή από τον Αριστοφάνη, και ο οποίος έχει γράψει κάποια ρητά και υπάρχει ένα βιβλίο με ρητά του. Ένα λοιπόν από αυτά λέει: πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντως άνθρωπος. Και αυτό ήταν ο γρίφος μας έβαλε φέτος το Υπουργείο να λύσουμε, ναι, και να φτιάξουμε τις προτάσεις μας. Εμείς λοιπόν, εγώ δηλαδή αρχικά με την αρχική μου ιδέα και μαζί με τη Φανή, παραφράσαμε λίγο αυτόν τον τίτλο, αυτό το ρητό του Μενάνδρου, και το κάναμε «Μήνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων». Γιατί σκεφτήκαμε να βασιστούμε σε αυτό το μυθιστόρημα του Ίμρε Κέρτες. Δεν ξέρω πόσο γνωστός είναι στους ακροατές του Τρίτου. Ο Ίμρε Κέρτες, λέω εν συντομία, είναι Ούγγρος νομπελίστας. Ήταν παιδί της Βουδαπέστης όταν το 1944, 14 ετών, τον συνέλαβαν οι Ναζί και μεταφέρθηκε στο Auschwitz και μετά στο Buchenwald και μετά σε στρατόπεδο εργασίας. Και έζησε περίπου ένα χρόνο σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες και πολύ αργότερα έγραψε ένα από τα εμβληματικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα που λέγεται «Δίχως πεπρωμένο», και για το οποίο πήρε εμβολή στο Νόμπελ μετά, και η μαρτυρία του είναι πολύ ξεχωριστή. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες
0: εκείνης της περίοδου, βεβαίως, πάρα πολλές,
1: ανθρώπων, ναι, που επέζησαν, αλλά αυτό το βιβλίο είναι πολύ ξεχωριστό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν είναι δοκίμιο και δεν είναι μαρτυρία, ούτε αυτοβιογραφία, είναι καθαρό λογοτέχνημα. Και ο άλλος λόγος είναι ότι ο Κέρτες έχει πάρα πολύ έχει επιδοθεί σε μια στιλιστική, δεξιοτεχνική, αν θέλετε, προσπάθεια να ξαναβρει τη σκέψη που είχε 14 ετών εκεί. Δηλαδή να βρει την παρθενική εντύπωση που του έκανε αυτά τα φαινόμενα εκεί, τα πρωτάκουστα και πρωτόφαντα που συνέβαιναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με όλη την άγνοια που είχαν οι άνθρωποι τότε, ακόμα και όταν δεν ήταν έφηβοι. Ίσως οι ενήλικες να έχουν λιγότερη άγνοια, αλλά αυτός από την πρώτη στιγμή που φτάνει το τρένο και βλέπει την πινακίδα Auschwitz-Birkenau, που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για αυτόν, ενώ για μας φανταστείτε πόση σημασία έχει, προσπαθεί λοιπόν σε όλο το μυθιστόρημα να μην αποτυπώνει την ύστερη γνώση και την ύστερη γεύση που έχουν αυτά. τα γεγονότα πάνω στα πράγματα και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία...
0: Ανακαλεί την αίσθηση της στιγμής εκείνης.
1: Ακριβώς. Μία αυθεντική αίσθηση που πάει γραμμικά με το χρόνο, όπως αυτό στο ΓΕΦ. Και μάλιστα στο τέλος του βιβλίου τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος όταν γυρίζει πια στη Βουδαπέστη πώς ήταν η κόλαση των στρατοπέδων. Και λέει αυτός, συγγνώμη λέει, δεν έχω γνωρίσει την κόλαση. Έχω γνωρίσει μόνο τα στρατόπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Όντας 15 πια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήραμε λοιπόν και τον Μπαχ ως αντίδοτο κάπως στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σκεφτόμενοι ότι ο Μπαχ είναι ίσως ό,τι καλύτερο, ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει πετύχει ο άνθρωπος. Είναι μια συμπίκνωση, ας πούμε, το τι μπορεί να πετύχει ο ανθρωπισμός και ο άνθρωπος και η μουσική. Και επειδή ο Μπαχ μοιάζει λίγο με τον Κέρτες, δηλαδή όπως ο Κέρτες γράφει κάπως πικρά και νυφάλια και μαζί ζωτικά, χωρίς να αρνείται τη ζωή, κάπως έτσι είναι και ο Μπαχ. Δηλαδή ο Μπαχ δίνει πολύ συχνά μια εντύπωση ότι είναι μισάνθρωπος, ότι ο κόσμος του φαίνεται βρώμικος, αμαρτωλός και όχι άξιος να τον ζεις. Και από την άλλη όλη αυτή η τέχνη την οποία αναπτύσσει με την πολυφωνία του δίνει την αντίθετη γεύση, ότι δεν απελπίζεται ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όλο αυτό το έχουμε κάνει εμείς μία παράσταση, δηλαδή δεν είναι ανάγνωση μουσική, ανάγνωση μουσική, αλλά έχουμε μπλέξει, έχουμε κάνει καινούριο εργοτέχνη, ελπίζω, θέλω να ελπίζω. Έχουμε βγάλει φωνές από τον Μπαχ, έχουμε βάλει από πάνω την ανάγνωση, έχουμε κόψει, ράψει, σβήσει φωνές, οι φωνές εξαφανίζονται, αναδύονται. Και προσπαθούμε να έχουμε κάνει ένα καινούριο υφαντό, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή με την πολυφωνία του Μπαχ που ήδη είναι ένα περίπλοκο υφαντό, έχουμε μπλέξει εκεί μέσα τον Κέρτες, κάποιους λίγους επίλεκτους στοχασμούς της Χάννα Άρεντ, της μεγάλης φιλοσόφου του Ολοκαυτώματος, και κλείνουμε με το ίσως πιο περίφημο ποίημα του 20ου αιώνα που είναι η Φούγκα του Θανάτου του Πάουλ Τσέλαν. Σε δική μου μετάφραση, που είναι και αυτό ένα συγκλονιστικό ξόρκι κατά του Ολοκαυτώματος.
0: Είναι μια παράσταση που θα παιχθεί, είπαμε, στα Άβδυρα για δύο μέρες. Τυχεροί όσοι βρεθούν εκεί. Θα την πάτε και αλλού μετά? Έχετε προγραμματίσει κάτι?
1: Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τη φέρουμε στην Αθήνα. Πάντα όταν είμαστε, ξέρετε, περισσότερο από δύο άτομα, είναι πάντα το θέμα του προϋπολογισμού και αν θα βρεθεί ένας θεσμός να στεγάσει.
0: Και είναι και δύσκολο να φύγετε όλοι μαζί από Αθήνα και να πάτε κάπου αλλού πάλι. Είναι και αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, στην Αθήνα θέλαμε εμείς να το φέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα θέλαμε πολύ να το δει το αθηναϊκό κοινό. Σήμερα μας είδαν κάποιοι φίλοι στη Γενική. Αλλά επειδή έχουμε βάλει πολλή δουλειά σε όλο αυτό και πόνο με τη Φανή Βοβόνη και τον Γιάννου Περλέγκα και τα παιδιά που παίζουν, θα θέλαμε να το φέρουμε και στην Αθήνα. Να ξαναπώ λίγο τους συντελεστές.
0: Τους είπαμε.
1: Ωραία. Είναι η Φανή Βοβόνη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Ζωηπούρη, η Άλκιστη Μισούλη, ο Δήμος Γκουνταρούλης και ο Δημήτρης Κούντουρας, και χρησιμοποιούμε τη μετάφραση της Γιώτας Λαγουδάκου από το μυθιστόρημα του Ήμρε Κέρτες, Δίχως Πεπρωμένο, που κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Αν μας ακούει κάποιος από τις εκδόσεις, ας το ξανατυπώσουν, αξίζει.
0: Νομίζω πως ναι. Είχε κυκλοφορήσει και είχε πάει πολύ καλά εκείνη την περίοδο που είχε βγει, αλλά μετά ξεχάστηκε ο Ήμερο Κέρτες. Πήρανε άλλοι τον Νόμπελ εντωμεταξύ. Λοιπόν, κυρία Ζαφυρόπουλε, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Και ακούμε πάλι, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχετικό με την παράσταση. Το από το Ich hatte viele Bekümmernis του Johann Sebastian Bach. Ακούμε την συμφωνία και το ακούμε σε διεύθυνση του Sir John Eliot Gardner.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ ενδιαφέρον βρίσκο θέμα. Είναι η συνομιλία με ένα λογισμικό. Γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και πρόκειται για έναν AI περίπατο στην αρχαία αγορά. Ένας περίπατος τεχνητής νοημοσύνης στην αρχαία αγορά. Ο δράστης της όλης ιστορίας είναι ο Γιώργος Ρίβας, γνωστός για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες του. Θυμάμαι την Biennale που είχε συμμετάσχει το 2017, θυμάμαι και άλλα πράγματα. Είναι σκηνοθέτης, είναι εικαστικός καλλιτέχνης και έχει πάντα κάτι περίεργο να μας πει. Εδώ έχουμε φιλοσοφικούς διαλόγους, αλλά κάτι φωτογραφίες που δείχνουν την αρχαία αγορά και μια φουτουριστική Αθήνα πίσω. Ο Γιώργος Ρίβας είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερο για αυτό το διάλογο που θα γίνεται από τις 16 μέχρι τις 20 του μηνός στην αρχαία αγορά. Καλησπέρα σας, κύριε Ρίβα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας. Η ιδέα είναι πολύ πραγματικά ιδιαίτερη. Πώς σας προέκυψε?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω καιρό τώρα, τουλάχιστον και ένα χρόνο, που έχω ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορα θέματα που με απασχολούν εμένα καταρχήν. Αλλά πέραν τούτου, με μια κατεύθυνση και με μια επιθυμία να τις δημιουργήσω, αν μπορώ και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιο είδους υπαρξιακές ανησυχίες. Έτσι λοιπόν, εδώ και καιρό είχα αρχίσει να μαζεύω διάφορα κείμενα, τα οποία κάποια στιγμή τα συζητήσαμε με τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον Μιχάλη Μαρμαρινό, και από κοινού σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτά να παρουσιαστούν, με καινούργια βέβαια που έκανα στην πορεία, μέσα στην αρχαία αγορά, ως ένας περιπατητικός φιλοσοφικός περίπατος και βεβαίως και δίνοντας ερωτήματα που να έχουν να κάνουν με τον χώρο. Διότι αυτό γίνεται εδώ πέρα τώρα στον περίπατο αυτόν. Εγώ ξεκινώ τον περίπατό μου και βγάζω φωτογραφίες από τον χώρο, τις φορτώνω σε διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους ζητώ καταρχήν να μου πούνε τι βλέπουν αν δεν ήξεραν καθόλου που είναι. Τους απαγορεύω δηλαδή να γκουγκλάρουν την εικόνα που τους δίνω. Έτσι μου ξεκινά μια συζήτηση για το που νομίζουν ότι είναι και τι νομίζουν ότι είναι αυτός ο πολιτισμός. Σιγά σιγά βέβαια έχει και διάφορες αλλαγές αυτή η κουβέντα παύλα πορεία, την οποία δεν θα τις αποκαλύψω όλες, έτσι ώστε αν έρθει κανείς να βρεθεί προεκπλήξεως.
0: Οπότε δεν μπορείτε να μας πείτε κάποια από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις που έχετε ήδη πάρει?
1: Κοιτάξτε, μπορώ βεβαίως, γιατί είναι άπειρες, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ξεκινάμε όπως είπα από το που είμαστε, μετά αρχίζουμε να συζητάμε για το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτόν τον χώρο σε άλλες εποχές. Συνεχίζουμε να μιλάμε για το αν υπάρχει συνείδηση, αν υπάρχει θάνατος, τι θα μπορούσε να είναι ένα μέλλον αυτού του χώρου και διάφορα τέτοια πράγματα. Ενώ ταυτοχρόνως κάνουμε και ένα παιχνίδι ρόλων. Πολλές φορές δίνω στην τεχνητή νοημοσύνη τα σκύτρα να οδηγήσει αυτή εμένα μέσα στον χώρο, να μου πει αυτή προς τα που να πάω, εφόσον κάποια στιγμή καταλαβαίνει περίπου πού βρίσκεται και ποια είναι η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική του χώρου, για να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε ένα ας πούμε περίεργο κυνήγι, μυστηριώδες κυνήγι θησαυρού, αν μπορώ να το πω έτσι, μια που ξεκινάμε να ψάχνουμε κάποιους χαμένους παπύρους που θεωρεί ότι υπάρχουν θαμένοι κάπου εδώ στην αρχαία αγορά.
0: Αυτό ήταν στη δική σας φαντασία ή προέκυψε στο AI?
1: Προέκυψε. Ναι, προέκυψε μέσα στη συζήτηση. Εγώ δεν έβαλα κανέναν όρο παρά μόνο στην αρχή το να μην ξέρει που είναι. Δηλαδή με ενδιαφέρει στην αρχή λίγο να ψάξω, ας πούμε, αυτό που λέω και στο κείμενο, τη φαντασία της. Αν μπορεί να φανταστεί κάτι με μια εικόνα.
0: Εγώ βλέπω τώρα στο δελτίο τύπου εδώ ότι υπάρχει ότι το AI μοντέλο μετατρέπεται σε ένα αρχαιολογικό detective του μέλλοντος και ερευνά ένα πολιτισμικό έγκλημα. Ποιο είναι αυτό το πολιτισμικό έγκλημα?
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει που είμαστε, αρχίζω να τη ρωτώ αν θα ήθελα να πάρει ένα ρόλο μέσα σε αυτό το χώρο που περπατάμε μαζί. Και μεταξύ άλλων που μου λέει, τα οποία ακούγονται στην αρχή του περπατήματος, οπότε μπορώ να σας τα πω χωρίς να κάνω spoil, ας πούμε, μου λέει ότι θα ήθελα να είμαι ένα πτηνό που πετάω στον ουρανό και το βλέπω εγώ πάνω. Θα ήθελα να είμαι μια πεταμένη πέτρα που κάποια στιγμή με ανακαλύπτουν και με βάζουν σε ένα ράφι του αρχαιολογικού μουσείου. Ή θα ήθελα όμως να είμαι και ένας ερευνητής που έχω έρθει εδώ για να ανακαλύψω ένα μεγάλο μυστικό και έτσι να βοηθήσω ενδεχομένως την ανθρωπότητα να της αποκαλύψω ένα χαμένο μυστικό. Έτσι από εκεί ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία για να βρούμε ενδεχομένως κάτι που φημολογείται ότι υπήρξε, αλλά κανείς δεν το έχει δει, που είναι η πρώτη σοκρατική διάλογη. Λέει η τεχνητή νοημοσύνη ότι έχουν υπάρξει αυτοί, τους αναφέρει και ο Διογέννης ο Λαέρτιος, όντως ότι υπήρξαν και είναι γραμμένοι από κάποιον, αλλά δεν έχουν χαθεί. Και ξεκινάμε να ψάχνουμε τους θαμμένους παπύρους των διαλόγων.
0: Τώρα, είναι μόνο για 30 άτομα κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέτε ότι συνιστάτε να αποφευχθεί η χρήση υποδημάτων με τα κούνια.
1: Ναι.
0: Το διαβάζω και αυτό για τις κυρίες. Βεβαίως δεν νομίζω ότι θα ερχόταν κάποια με τα κούνια στην αρχαία αγορά. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν ακόμη θέσεις ή έχουν κλείσει όλες?
1: Κοιτάξτε, τώρα στον δρόμο που ερχόμουν στο χώρο, γιατί εγώ είμαι ήδη στο χώρο, μια που έχουμε μια πρόβα σήμερα, νομίζω ότι έχουν εξατμιστεί όλα τα εισιτήρια και για τις 5 μέρες. Ίσως έχουν μείνει κάποια τελευταία, πολύ λίγα, δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι. Αλλά τώρα μου το έβγαζε ότι είναι εξαντλημένα όλα. Δυστυχώς,
0: είναι πολύ λίγα, 150 άτομα,
1: ναι,
0: είναι, σε ολόκληρη Αθήνα.
1: Ναι, γιατί ο χώρος έχει τις ιδιαιτερότητες του και είναι πολύ δύσκολο με τις ομάδες. Έως και για λόγους ασφαλείας θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί κατεβαίνουμε και κάποια σκαλιά, ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε κάποια σημεία που είναι λίγο περίεργα, οπότε ήμασταν κάπως υποχρεωμένοι να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο...
0: Βέβαια, και τα περισσότερα άτομα, τη στιγμή που θα περιφέρεστε και όλα στο χώρο, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Είναι και θέμα ασφαλείας.
1: Ναι,
0: και θέμα ασφαλείας του χώρου, δηλαδή, όχι μόνο των ατόμων.
1: Βέβαια. Δυστυχώς έτσι είναι όπως το λέτε, ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλους, γιατί και το sold out δείχνει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Το οποίο βεβαίως και μας χαροποιεί, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να δούμε, μήπως, δεν ξέρω, αν το συζητήσουμε τη διοργάνωση, μήπως κάνουμε κάποια παράταση.
0: Νομίζω ότι ίσως καλό θα είναι να κάνετε μια παράταση και καλό είναι να το επαναλάβετε ούτως ή άλλως και στην αρχαία αγορά και σε άλλους χώρους.
1: Ναι, ναι, το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό. Και να δούμε εκεί τι θα γινόταν.
0: Ακριβώς, γιατί
1: εκεί,
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: υπάρχουν και αν υπάρχουν χώροι παράξενοι.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ανάγκη να έχει αρχαιολογική, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Έτσι, έτσι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Δρύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπράβο για την πολύ ωραία ιδέα και μακάρι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ, πολύ, πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γενικώς έχετε μια παράδοση σε αυτό. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Ήταν από το «Η Χάτε Φίλμπε Κούμενης», το έχω πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο Αμνός, ο οποίος θυσιάστηκε, ο οποίος στραγγαλίστηκε, δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί το «Αβιόκτ». Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, είναι ο σκηνοθέτης μιας παράστασης που κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος για ένα μεγάλο έργο του Αριστοφάνη για τις εκκλησιάζουσες, που εδώ παρουσιάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο και με τον τίτλο «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Είναι μια παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της, ο οποίος έχει κάνει και την απόδοση μαζί με την Εφέλη Μαϊστράλη, ο Θέμης Μουμουλίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Μουμουλίδη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς έχετε πάει μέχρι τώρα ή πώς έχει πάει η περιοδία σας?
1: Νομίζω ότι πηγαίνουμε ολένα και καλύτερα, γιατί για μας το σημαντικό είναι να αναμετρηθούμε λίγο διαφορετικά αυτό το καλοκαίρι με το κοινό μας. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι επαναλαμβάνεται και η περσινή Αντιγόνη με πολύ μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συναντιόμαστε ευνηδιάζοντας σε εισαγωγικά η λέξη ευχάριστα το κοινό. Μια καινούργια συνάντηση με το κοινό αναζητούσαμε στην πραγματικότητα. Η Εκκλησιάζουσα είναι μια παραγωγή που σχεδιάζαμε τα τελευταία 5 χρόνια ως Πέμπτη Εποχή. Το κάνουμε φέτος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Αγρινίου. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που δεν επαναλαμβάνει όσα έχουμε δει τουλάχιστον, όσα πολύ σημαντικά έχουμε δει και στον Αριστοφάνη και στο συγκεκριμένο έργο. Είναι μια παράσταση που προχωράει λίγο παραπέρα. Θα έλεγα ότι κινείται ανάμεσα στο λόγο και τη μουσική, ανάμεσα στη μουσική και την κίνηση. Είναι ένα σύνθετο και θα έλεγα απαιτητικό τουλάχιστον για τους επισκηνείς δημιουργούς, απαιτητικό θέαμα. Δηλαδή πρέπει ο ηθοποιός να χορεύει πολύ καλά, να τραγουδάει πολύ καλά, να έχει κίνηση και να προχωράει ένα έργο το οποίο εμφανίζεται ως το όνειρο, παύλα, όραμα μιας καθημερινής γυναίκας.
0: Αυτή είναι η παρέμβαση που έχετε κάνει δηλαδή στο έργο?
1: Η παρέμβαση, η δική μου παρέμβαση είναι περισσότερο σε έναν πρόλογο που ποτέ μια γυναίκα ονειρεύεται, μια πολύ άσχολη και πολύ φορτωμένη σύζυγος κάποιου πολιτικού, κοιμάται από την κούραση και ονειρεύεται
0: ότι είναι η πραξαγόρα.
1: Αυτή είναι η πραξαγόρα, ναι, η γυναίκα η οποία γίνεται πραξαγόρα. Και το ότι όλο αυτό είναι ντυμένο με την πολύ σημαντική μουσική του Θοδωρή Οικονόμου και με την εξαιρετική κινησιολογική επεξεργασία της Πατρίσιας Απέργη, και όλο αυτό βέβαια μέσα στο κλίμα και στον ήχο του τσίρκου και του καμπαρέ, που το τσίρκο έχει αυτή τη χαρά και τη λύπη, αλλά έχει και το φως, έχει την παιδικότητα, έχει την αθότητα, και του καμπαρέ που έχει όλο αυτό το σκοτάδι, αν θέλετε, που υπονομεύει στην πραγματικότητα και σαρκάζει και αυτοσαρκάζεται ο λόγος και οι άνθρωποι από σκηνής και επισκηνής.
0: Νομίζω ότι πολύ ωραία τα έχετε συνδυάσει, και το τσίρκο και το καμπαρέ είναι πράγματα τα οποία ταιριάζουν με τον Αριστοφάνη. Βεβαίως έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Εδώ πώς ακριβώς είναι? Έχετε 10 άτομα που παίζουν και πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να έχετε αφαιρέσει και κάποιους ρόλους.
1: Δεν έχουμε αφαιρέσει κανένα ρόλο.
0: Είναι μέσα.
1: Αντίθετα, έχουμε προσθέσει ρόλους. Απλά υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι είναι χορός τελικά. Για μένα εδώ και χρόνια, έχω ακολουθήσει τον δρόμο που είναι πιο, έναν δρόμο που είναι πιο μοναχικός, αλλά νομίζω ότι ευστοχεί στις αναγνώσεις αρχαίων κειμένων, ότι ο χορός δεν είναι ούτε αντρικός ούτε γυναικείος απαραίτητα. Ο χορός είναι η κοινωνία, είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Επομένως, με αυτή την έννοια, ο θείασος είναι η κοινωνία, ο θείασος είναι μέσα από το σύνολο βγαίνουν και οι ρόλοι. Έχουν προσθέσει λοιπόν και έναν τουλάχιστον ρόλο που παίζει και βασικό ρόλο αυτόν του Κωνσταντίνου του Ασπιώτη, είναι ο ρόλο ενός κομπέρ, ο οποίος με πολύ μεγάλη ευκολία υποδύεται δύο ρόλους, αλλά νομίζω δικαιολογείται πολύ εύστοχα στην παράσταση. Και χαίρομαι γιατί όλο αυτό το εγχείρημα, που δεν είναι καθόλου εύκολο στην πραγματοσύνη, συναντιέται πολύ ευχάριστα με το κοινό, δηλαδή έχει κάτι αφήνει. Κάτι αφήνει στον θεατή, αφήνει μια χαρά, αφήνει μια σκέψη και ενδεχομένως αφήνει μια λύπη. Αλλά νομίζω ότι η ουτοπία του Αριστοφάνη έτσι και αλλιώς αφήνει μια λύπη στο τέλος, και χαίρομαι γιατί τα στοιχεία της παράστασης έχουν επαναληφθεί σίγουρα ως μινόρε φινάλε σε αριστοφανικές παραστάσεις. Τα έχουμε δει αρκετές φορές και από το Θέατρο Τέχνης, τα έχουμε δει και από τον αείμνηστο Σπύρο Ευαγγελάτο και από τον Γιώργο Μιχαηλίδη σε μεγάλες παραστάσεις. Αυτό το στοιχείο της χαράς και της λύπης υπάρχει πολύ έντονα στο έργο του Αριστοφάνη, όπως υπάρχει και το στοιχείο της ουτοπίας. Έτσι, στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε, ονειρευόμαστε έναν άλλο κόσμο και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κόσμος, όσο και τον ονειρευτούμε, δεν θα τον κατακτήσουμε ποτέ. Γιατί δεν είναι οι άντρες, δεν είναι οι γυναίκες, δεν είναι τα φύλλα, αλλά είναι τελικά κάτι βαθύτερο και κάτι που είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το άντρες-γυναίκα, είναι ο άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι παίζουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Μαρίνα Σλάνογλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Ίντρα Κέιν, ο Φίβος Ριμένας, η Δήμητρα Βίτα, η Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα, η Αναστασία Τζελέπη. Και η παράσταση είναι σε περιοδία, παίζεται αύριο στην Ηλιούπολη, 18 του μηνός στη Χαλκίδα, και έπεται συνέχεια μέχρι το Σεπτέμβρη, που κρατάει περιοδία σας. Κύριε Μημουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης,
1: γεια σας. Να είστε καλά.
0: Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται και μέχρι τότε καλές επιλογές. Και κλείνουμε με την τερπνή ηρεμία του Johann Sebastian Bach, το Vergnügte Ruhe. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 18 Μαΐου συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή στα 92 του χρόνια ο Λιθουανός συνθέτης Φελίξας Μπατζόρας. Στη μακρά του ζωή, ο Μπατζόρας απέσπασε πλήθος σημαντικών βραβείων και διακρίσεων για το συνθετικό του έργο, το οποίο εκτιμήθηκε πολύ και εκτός των συνόρων της χώρας του, σε όλη την Ευρώπη. Η μουσική του είναι κατά κανόνα έντονα πολυφωνική και πολυρυθμική, αλλά το κυριότερο χαρακτηριστικό της, αυτό από το οποίο εκπηγάζουν οι εκάστοτε

μουσικές εξελίξεις, είναι η έντονη εγγενής θεατρικότητα της μουσικής του. Για περίπου 3 δεκαετίες ο συνθέτης υπέγραψε πλήθος μουσικών για το θέατρο στη Λιθουανία και αυτό το στοιχείο της θεατρικότητας της μουσικής κατέστη κομβικό στη σκέψη του. Ο ίδιος έλεγε χαρακτηριστικά πως γράφοντας μουσική αυτόματα φανταζόταν πως ο μουσικός θα κινείτο παίζοντας αυτή τη μουσική και προσάρμοζε κάθε λεπτομέρεια, κάθε πτυχή της μουσικής του με τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετούν μια θεατρική λογική και αίσθηση πολύ σαφή και συγκεκριμένη. Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε μοτίβο, κάθε ρυθμός, κάθε φράση στη μουσική του Μπατζόρας είναι σαν μια συγκεκριμένη λέξη που εκφέρεται. Σχεδόν θα μπορούσε κανείς να μεταφράσει εντός εισαγωγικών τη μουσική του σε λέξεις. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το έργο του με τίτλο «Η στροφή» για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο, το οποίο αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο επιγράφεται «Στην ομίχλη» και το δεύτερο «Έναρξη». Παίζει το τρίο «Κλαβιόλα» που ιδρύθηκε το 2007 και αποτελείται από 3 διακεκριμένους Λιθουανούς καλλιτέχνες αφοσιωμένους στην προβολή της μουσικής παραγωγής της πατρίδας.

Ακούσαμε το έργο «Η Στροφή» για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο του Φελίξας Μπατζόρας από το τρίο Κλαβιόλα. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματός μας στη μουσική δωματίου από συνθέτες των Βαλτικών χωρών, έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί με τον Λετωνό Πέτερις Βάσκς, και αυτό δεν είναι σίγουρα τυχαίο, μιας και ο Βάσκς, όπως και να έχει, είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός και σημαντικός συνθέτης της χώρας, τουλάχιστον τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. Σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του έργα και ένα από τα πιο αγαπημένα μου, για να είμαι ειλικρινής, που έχει τον τίτλο «Λιτά τοπία». Το έργο αυτό δημιουργήθηκε καταρχάς το 2002 ως ένα έργο για οκτάφωνη χοροδία, βιολί και βιολοντσέλο, ενώ ο συνθέτης του το μετέγραψε για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο κάποια χρόνια αργότερα, το 2011. Και με αυτή τη δεύτερη μορφή το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2012 στο Eindhoven της Ολλανδίας. Πρόκειται για ένα μονομερές έργο, σχετικά εκτενές, εμπνευσμένο από τις φυσικές ομορφιές της Λετωνίας, και η μουσική εξελίσσεται αναπαριστώντας τη σταδιακή ανατολή του ηλίου και φτάνει σε μια εκστατική κορύφωση, όπως και ο ήλιος ανεβαίνει ψηλά και χαρίζει το φως του. Ο ίδιος ο Βάσκς σημείωσε πως κατά τη διαδικασία μεταμόρφωσης των λιτών τοπίων για τρίο με πιάνο, τον απασχόλησε ιδιαίτερα ο ρόλος του πιάνου. Το μέρος του βιολιού και του βιολοντσέλου παρέμειναν σχεδόν άθικτα, ενώ το πιάνο κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο που στην πρώτη εκδοχή είχε η χοροδία, η οποία σημειωτέων τραγουδά βοκαλής, δηλαδή χωρίς κάποιο κείμενο. Πάντως, στην εκδοχή για τρίο με πιάνο, ο Βάσκς διεύρυνε σημαντικά την κορύφωση της μουσικής του, θέλοντας να αποδώσει με τον πιο θεαματικό τρόπο το ξημέρωμα και το φως που λούζει τα φυσικά τοπία της πατρίδας του. Και κάπου εκεί θα ακούσουμε και τα τρία όργανα να μιμούνται πολύ έντονα και με πολύ φαντασία το κελάιδισμα των πουλιών. Ακούμε λοιπόν τα λιτά τοπία του Πέτερις Βάσκς από μια εξαιρετική ηχογράφησή τους από το τρίο Παλάντιο.

ακούσαμε το έργο «Λιτά τοπία» για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Πέτερης Βάσκς από το τριό Παλάντιο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Περνάμε τώρα στην Εσθονία, όπου έχει έρθει πλέον η στιγμή να γνωρίσουμε μια γυναίκα συνθέτρια, τη μεγάλη κυρία της εσθονικής μουσικής, την Έστερ Μέγκη, η οποία έζησε μια μακρά ζωή. Πέθανε το 2021, μόλις λίγους μήνες πριν αγγίξει τα 100 της χρόνια. Η Μέγκη, γράφοντας μουσική για πάνω από μισό αιώνα, από τις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν και αποφύτησε από το κρατικό κονσερβατόριο του Ταλίν, αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικές δημιουργούς στη χώρα της, τιμήθηκε με τα ύψιστα καλλιτεχνικά βραβεία και έργα της παίχτηκαν με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Η φωνητική μουσική και η μουσική δωματίου βρέθηκαν στον πυρήνα των ενδιαφερόντων της, όπως βέβαια και η συμφωνική μουσική. Η μουσική της έχει σαφώς εμπνευστεί από την εσθονική παράδοση, τον ρομαντισμό, αλλά και τη σύγχρονη διευρυμένη τονικότητα και πολυτονικότητα. Συχνά τα έργα της βασίζονται σε μικρά χαρακτηριστικά μοτίβα που αναπτύσσονται διεξοδικά, σε μια διάθεση παραλλαγών, μεταπλάσεων, μεταμορφώσεων τους. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα μικρό αλλά γοητευτικό έργο της για βιολί και κιθάρα με τίτλο «Κάντους», δηλαδή τραγούδι. Το έργο γράφτηκε αρχικά το 1987 για κιθάρα και βιολοντσέλο, αλλά το 2012 η συνθέτρια το μετέγραψε για κιθάρα και βιολί. Και αυτή τη δεύτερη εκδοχή θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον Χάικι Μάτλικ, κιθάρα, και την Ουλρίκα Κρίστιαν, βιολί.

ακούσαμε το έργο «Κάντους», τραγούδι για βιολί και κιθάρα της Έστερ Μέγκη, από τους Χάικι Μάτλικ, κιθάρα, και Ουλρίκα Κρίστιαν, βιολί. Θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στην Εστονία, όπου θα συναντήσουμε έναν άλλο σημαίνοντα συνθέτη της χώρας, τον Ράιμο Κάνγκρο, ο οποίος, σε αντίθεση με την Έστερ Μέγκη, δεν είχε την τύχη να ζήσει μια μακρά ζωή, έφυγε στα 52 του χρόνια το 2001. Ο Κάνγκρο, συνθέτης με 7 παρακαλώ όπερες στο ενεργητικό του, πάρα πολλά κονσέρτα για διάφορα όργανα και πολλά ακόμα έργα, διακρίνεται για ένα νεοκλασικό στυλ. Πολύ διαυγές και με διαφορετικές μεταξύ τους επιδράσεις, από τους παλαιούς τρόπους μέχρι τη σύγχρονη ροκ μουσική. Εμείς, μένοντας στον συνδυασμό του βιολιού και της κιθάρας, θα προσθέσουμε ένα ακόμα όργανο, το φλάουτο, και θα ακούσουμε έτσι το έργο για τα τρία αυτά όργανα του Ράιμο Κάνγκρο με τίτλο «Ιδιώματα», έργο 43α, γραμμένο το 1992. Είναι ένα έργο με σχεδόν αδιάκοπη ρυθμική ενεργητικότητα και μελωδίες γωνιώδεις, ενώ η μουσική ξετυλίγεται σαν ένας αυτοσχεδιασμός που οδηγείται σε απρόσμενες κατευθύνσεις. Παίζουν η Χάικι Μάτλικ κιθάρα, Ουλρίκα Κρίστιαν βιολί και Γιάν Ωουν φλάουτο.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το έργο «Η Στροφή» για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο του Φελίξας Μπατζόρας, «Τα λιτά τοπία» για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Πέτερης Βάσκς, το «Κάντους» τραγούδι για βιολί και κιθάρα της Έστερ Μέγκη και τα «Ιδιώματα» έργο 43α για φλάουτο, βιολί και κιθάρα του Ράιμο Κάγκρο. Γεια σας!
1: Ακούτε τρίτο. 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο για την αγάπη που τρυπώνει στις καρδιές από γενιά σε γενιά. Ο τίτλος: Καληνύχτα, σ' αγαπώ. Με κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη και εικονογράφηση By Little Miss Grumpy.

Άκουσε εκεί να σκέφτομαι ποια λέξη θέλει γιώτα και πώς κοιμάται ο βάτραχος και πώς γεννάει η κότα. Γιατί τα αυτιά του ποντικού έχουν τέτοιο σχήμα? Να βασανίζομαι με αυτά, λέγε, δεν είναι κρίμα? Αυτά μου έλεγε η γιαγιά μικρούλα όταν ήμουν. Πριν από μένα στον μπαμπά, τα μάτια του να κλείνουν. Να βλέπει όνειρα γλυκά, μακριά να ταξιδεύει. Και που μεγάλος έγινε, πάλι παιδί να μένει. Κάποτε ήτανε μικρή, μάθαινε ποιματάκια. Για να τα λέει με χαρά, τώρα, στα εγγονάκια.

τι κι αν μεγάλη έγινε. Τα χρόνια ήταν πολλά και το μυαλό όλο ξέχναγε, μα όχι η καρδιά. Αυτή πάντα θυμότανε ό,τι είχε χαραχτεί στη μνήμη, στην καρδούλα της, από μικρό παιδί.

πόσο πολύ με αγαπάς. Μέχρι την Αυστραλία, που έχει κοάλα καγκουρό, μεγάλο καρχαρία. Εγώ σε πάω πιο μακριά, στον δρόμο της αγάπης, ως το φεγγάρι να πετάς και πάλι πίσω να 'ρθεις.

σημείωμα. Το πρώτο μέρος αυτού του νανουρίσματος είναι το ποιηματάκι που είχε μάθει η γιαγιά μου η Κέτη στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Κάπου κοντά στο 1930 δηλαδή. Ακόμα και τώρα, στα 90 φεύγα της χρόνια, με μερική άνοια, είναι το μόνο πράγμα που θυμάται. Και μας το απαγγέλει με τέτοια άνεση και ενθουσιασμό μικρού παιδιού, που δεν ξεχνά ούτε λέξη. Θα ήθελα πολύ να ζήσει για πάντα αυτό το ποιηματάκι που, αν το καλοσκεφτούμε, τι λέει. Σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες και ερωτηματικά, τελικά τι έχει σημασία? Από γενιά σε γενιά βρίσκει οχήματα για την αιωνιότητα η αγάπη. Μέσα από συνταγές, ζωγραφιές, τραγούδια, ποιηματάκια. Σ' αγαπώ, γιαγιά.

ήταν το τόσο τρυφερό βιβλίο «Καληνύχτα σ' αγαπώ» από τη συλλογή «Μικρά αστέρια» με κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη, εικονογράφηση «By Little Miss Grumpy» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Προορισμός μας και σήμερα είναι το Snape Moldings για μία ακόμη συναυλία του 77ου Φεστιβάλ Όλμπρα, εκείνης της συναυλίας που έγινε φέτος στις 18 Ιουνίου. Στη σκηνή βρίσκεται η Britain Symphonia, με την βιολονίστα και εξάρχουσα της ορχήστρας Zoe Beggers να αναλαμβάνει τη μουσική διεύθυνση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τον θάνατο του συνιδρυτή του φεστιβάλ, του Benjamin Britten, και η απόψινή συναυλία ανοίγει και κλείνει με δική του μουσική. Ανάμεσα στα δύο αυτά έργα ξεδιπλώνεται μια βραδιά γεμάτη αιμονή, εγκατάλειψη και αχαλήνωτη οργή, με λίγες μόνο στιγμές γαλήνης. Ιστορίες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας διεπερνούν τη μουσική τριών διαφορετικών αιώνων, ενώ η μέτζο-σοπράνο Helen Charleston συμπράττει με την ορχήστρα σε δραματικές σελίδες των Haydn, Charpentier και Britten, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων την συγκλονιστική Φέδρα. Θα ακούσουμε επίσης το μαγευτικό μπαλέτο «Απολλών Μουζαζέτ» του Στραβίνσκι, καθώς και το έργο του Τζον Γούλριτς, ο οποίος μεταπλάθει μία άρια του Μοντεβέρντι σε έναν λυρικό μονόλογο για βιόλα. Η συναυλία ανοίγει με την νεανική σύνθεση «Young Apollo» του Benjamin Britten, ένα έργο για πιάνο και έγχορδα που ολοκληρώθηκε το 1939 λίγο μετά την εγκατάστασή του στη Βόρεια Αμερική, όπου έζησε για 3 χρόνια. Εκείνο το καλοκαίρι υπήρξε, όπως έγραφε ο ίδιος, τόσο εκτυφλωτικά ηλιόλουστο όσο ποτέ άλλοτε. Αυτή η αίσθηση θαυμασμού και φωτεινότητας διαπερνά ολόκληρο το έργο, το οποίο εμπνέεται από έναν στίχο του ποίηματος «Υπέριον» του Τζον Κίτς. «Στέκεται μπροστά μας ο νέος εκθαμβωτικός θεός του ήλιου, παλώμενος από λαμπερή ζωτικότητα». Είναι η στιγμή που ο Απόλλωνας μεταμορφώνεται σε θεό του Ολύμπου. Ο πιανίστας Ιαν Φάρινγκτον και η Zoe Beggers μαζί με τα έγχορδα της Britain Symphonia ερμηνεύουν το έργο Young Apollo του Benjamin Britten.

Με μία λαμπερή φανφάρα για πιάνο και έγχορδα άνοιξε η συναυλία μας. Το Young Apollo του Benjamin Britten με σολίστ τον Ian Farrington στο πιάνο και την Britten Συμφώνια υπό τη διεύθυνση της Zoe Beggers. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Καναδά στα τέλη του 1939 με τον ίδιο τον Britten στο πιάνο. Λίγο αργότερα όμως ο συνθέτης το απέσυρε χωρίς ποτέ να εξηγήσει τους λόγους της αποφασής του. Έτσι το Young Apollo παρέμεινε σιωπηλό για σχεδόν 40 χρόνια μέχρι που παρουσιάστηκε ξανά στο φεστιβάλ Olbra το 1979, 3 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού του. Από τον κόσμο των θεών περνάμε τώρα στον κόσμο των ανθρώπων. Το «Ulysses Awakes» του John Wurlitz, γραμμένο το 1989, αποτελεί μια δημιουργική μεταγραφή της πρώτης άριας του Οδυσσέα από την όπερα «Η επιστροφή του Οδυσσέα» στην πατρίδα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Ο Wurlitz, συνθέτης με μακροχρόνια σχέση με το φεστιβάλ Olbra και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παλιά μουσική, μεταφέρει την άρια σε ένα νέο ηχητικό περιβάλλον, γράφοντας για σόλο βιόλα και 10 έγχορδα. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της Οδύσσειας. Ο Οδυσσέας ξυπνά στην ακτή της Ιθάκης, όμως εξαιτίας της ομίχλης που έχει απλώσει η Αθηνά, δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του. Πιστεύοντας πως βρίσκεται σε έναν άγνωστο τόπο, νιώθει εγκαταλελειμμένος και μόνος. Η σόλο βιόλα γίνεται η φωνή του ήρωα, τραγουδώντας την άριά του με λυρισμό, αναζήτηση αλλά και στιγμές έντονης εσωτερικής αναστάτωσης. Ο Wyndham Chang παίζει βιόλα μαζί με τα έγχορδα της Britten Συμφώνια και διευθύνει η Zoe Beggers.

Το «Ulysses Awakes» του John Wurlitz που μόλις ακούσαμε είναι μια ποιητική αναδημιουργία της αναρκτήρια σκηνής από την όπερα «Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Εκεί που ο συνθέτης του 17ου αιώνα δίνει φωνή στον Οδυσσέα, ο Wurlitz αφήνει τη βιόλα να τραγουδήσει στη θέση του ήρωα. Με τον ζεστό και μελαγχολικό της ήχο γίνεται η φωνή της μοναξιάς, της αβεβαιότητας και της νοσταλγίας του ανθρώπου που επιστρέφει στην πατρίδα του χωρίς να την αναγνωρίζει. Ο Wyndham Tsang έπαιξε βιόλα μαζί με τα έγχορδα της Britain Symphonia και διεύθυνε η βιολονίστα Zoe Beggers. Η συναυλία συνεχίζεται με δύο ηρωίδες της ελληνικής μυθολογίας, τις οποίες ζωντανεύει η μέτζο σοπράνο Helen Charleston. Η Αριάδνη του Joseph Haydn στην καντάτα Αριάδνη στην Άξο και η Μίδια του Marc-Antoine Charpentier έχουν κάτι κοινό και οι δύο βιώνουν την προδοσία και την εγκατάλειψη. Η πρώτη περνά από την ελπίδα στην απόγνωση όταν συνειδητοποιεί ότι ο Θησέας την έχει εγκαταλείψει στην Άξο. Η δεύτερη, προδομένη από τον Ιάσονα και αντιμέτωπη με την εξορία, οδηγείται στην εκδίκηση που θα την μετατρέψει σε μία από τις πιο τραγικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Κι όμως στο λιμπρέτο του Τωμά Κορνέι η Μίδια δεν παρουσιάζεται απλώς ως μία αδίστακτη φώνησα, αλλά ως μία βαθιά αντιφατική προσωπικότητα που παρασύρεται στην τρέλα από την προδοσία και την αχαριστία του Ιάσονα. Πριν συναντήσουμε την Αριάδνη του Χάιντν, ακούμε την Μίδια του Σαρπαντιέ μέσα από την άρια «Quel prix de mon amour». Η Χέλεν Τσάρλστον ερμηνεύει μαζί με την Britain Symphonia αυτή την συγκλονιστική σελίδα του γαλλικού μπαρόκ.

Η άρια «Quel prix de mon amour» από την Μίδια του Μάρκ Αντουάν Σαρβαντιέ μας έδειξε μια διαφορετική όψη της Μίδιας. Όχι ακόμη την εκδικητική γυναίκα που θα οδηγηθεί στο έγκλημα, αλλά μια γυναίκα πληγωμένη που απαριθμεί τις θυσίες που έκανε για τον Ιάσονα και αναμετράται με την προδοσία του. Ο Σαρπαντιέ της χαρίζει μια μουσική γεμάτη αξιοπρέπεια, εσωτερική θλίψη και συγκρατημένη ένταση, κάνοντας τη Μίδια μια βαθιά ανθρώπινη και σύνθετη προσωπικότητα. Την ερμήνευσε η μετζοσοπράνο Helen Charleston μαζί με την Britten Symphonia υπό τη διεύθυνση της Zoe Beggers. Η σκυτάλη τώρα περνά σε μια ακόμη γυναίκα που γνώρισε την εγκατάλειψη, την Αριάδνη. Η καντάτα Αριάδνη στην Άξο του Joseph Haydn, γραμμένη το 1789, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα φωνητικά έργα του συνθέτη. Πολλοί μάλιστα διακρίνουν στην δραματική της γραφή την επιρροή των μεγάλων έργων του φίλου του, Wolfgang Amadeus Mozart, πάνω σε λιμπρέτα του Lorenzo da Ponte, όπου η εγκατάλειψη και η προδοσία αποτελούν συχνά κινητήρια δύναμη της δράσης. Σε λιγότερο από 20 λεπτά ο Haydn συμπυκνώνει μια ολόκληρη τραγωδία. Η Αριάδνη ξυπνά περιμένοντας τον Θησέα. Η ανησυχία μετατρέπεται σε βεβαιότητα πως έχει εγκαταληφθεί. Από τη θλίψη περνά στην απόγνωση και από την απόγνωση στην οργή, ώσπου το έργο ολοκληρώνεται με μια ευνηδιαστική συγχορδία σε μείζωνα κλίμακα. Είναι άραγε μια ηλιαχτίδα παρηγοριάς προς την ηρωίδα ή μια πικρή ηρωνία απέναντι στη μοίρα της. Ο Χάιντν αφήνει την απάντηση ανοιχτή στον ακροατή.

Δυστυχισμένη και εγκαταλελειμμένη, δεν έχω κανέναν να με παρηγορήσει. Εκείνος που τόσο αγάπησα έφυγε, άκαρδος και άπιστος. Με αυτά τα λόγια ολοκληρώνεται η Αριάδνη στην Άξο του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Χέλεν Τσάρλστον και η Μπρίτεν Συμφώνια υπό τη διεύθυνσή της Ζόη Μπέγερς. Οι μύθοι της αρχαίας Ελλάδας συνεχίζουν να εμπνέουν το πρόγραμμα της συναυλίας που έγινε φέτος στις 18 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Όλμπρα και θα κορυφωθούν στο τέλος με τη συγκλονιστική Φέδρα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ένα από τα τελευταία έργα που συνέθεσε το 1975 όταν η υγεία του είχε ήδη κλονιστεί σοβαρά. Η πορεία της Φέδρας από την αιμονή ως την ίστατη αναζήτηση της κάθαρσης συγκαταλέγεται στις πιο σπαρακτικές μουσικές σελίδες του μεγάλου Βρετανού συνθέτη. Πριν όμως από αυτό, ταξιδεύουμε στον Παρνασσό με τον Ίγκορ Στραβίνσκι και το «Απολλών Μουζαζέτ». Το εμβληματικό νεοκλασικό μπαλέτο που συνέθεσε το 1927 έπειτα από παραγγελία του Ιδρύματος Elizabeth Sprague Coolidge στην Ουάσιγκτον. Αν και παρουσιάστηκε αρχικά σε συμφωνική μορφή, το έργο συνδέθηκε οριστικά με το μπαλέτο χάρη στην ιστορική του παρουσίαση στο Παρίσι από τα ρωσικά μπαλέτα του Διαγκίλεφ σε χορογραφία του νεαρού τότε Μπαλανσίν. Ο ίδιος ο Μπαλανσίν είχε χαρακτηρίσει τη μουσική του Στραβίνσκι «αποκάλυψη», θαυμάζοντας την πειθαρχία, την αυτοσυγκράτηση και την μοναδική ενότητα της έκφρασής της. Εμπνευσμένος από την ελληνική μυθολογία, ο Στραβίνσκι αφηγείται δύο επεισόδια από τη ζωή του Απόλλωνα. Στο πρώτο παρακολουθούμε τη γέννησή του. Στο δεύτερο, ο Θεός συναντά τρεις από τις μούσες του. Την Καλλιόπη, προστάτηδα της ποίησης, την Πολύμνια, μούσα των ιερών ύμνων και της ευγλωτίας, και την Τερψιχώρη, μούσα του χορού. Το έργο κορυφώνεται με το λυρικό «Παντεντέ» του Απόλλωνα και της Τερψιχώρης πριν ο Θεός οδηγήσει τις μούσες στην κατοικία τους, στον Παρνασσό. Η Ζόη Μπέγερς διευθύνει την Μπρίτεν Συμφώνια στην μουσική του μπαλέτου «Απολλών Μουζαζέτ» του Ίγκορ Στραβίνσκι.

Με μια φωτεινή αποθέωση, ο Απόλλωνας οδηγεί τις μουσες στην κατοικία τους, ολοκληρώνοντας το «Απολλών Μουζαζίτ» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Αν και το έργο αντλεί την έμπνευσή του από την ελληνική μυθολογία, ο συνθέτης στρέφει το βλέμμα του και στην γαλλική μουσική του 17ου αιώνα, δημιουργώντας ένα μπαλέτο απαράμιλης κομψότητας, όπου το νεοκλασικό ιδεώδες εκφράζεται με απόλυτη καθαρότητα. Η Ζωή Μπέγερς διεύθυνε την Britten Συμφώνια στην μουσική του μπαλέτου «Απολλών Μουζαζέτ» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Η συναυλία ολοκληρώνεται τώρα με ένα από τα τελευταία έργα του Benjamin Britten. Η Φέδρα, για μέτζο σοπράνο και μικρή ορχήστρα, γράφτηκε το καλοκαίρι του 1975 ως φόρος τιμής στην σπουδαία Βρετανίδα μεσόφωνο Janet Baker, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της μουσικής του και αγαπημένο πρόσωπο του φεστιβάλ Όλμπρα. Ύστερα από μια σοβαρή επέμβαση στην καρδιά, στην οποία είχε υποβληθεί 2 χρόνια νωρίτερα, ο Britten δεν είχε πλέον τη δύναμη να συνθέσει μια μεγάλη όπερα. Ανταυτού συμπύκνωσε όλη τη θεατρική του εμπειρία σε μια 15-λεπτη καντάτα, εμπνευσμένη από τις καντάτες του Χέντελ. Η λιτή ενορχήστρωση υπηρετεί ένα κείμενο βασισμένο στη στιχουργική απόδοση της Φέδρας του Ρακίνα από τον Ρόμπερτ Λόουελ. Όπως τόσοι ήρωες στις όπερες του Britten, έτσι και η Φέδρα είναι μία μορφή απομονωμένη, ξένη προς τον κόσμο που την περιβάλλει. Από τις πρώτες και όλα σελίδες του έργου διαγράφεται η εσωτερική της σύγκρουση. Καθώς το δηλητήριο κυλά στις φλέβες της, η ίδια η Φέδρα μιλά για το δηλητήριο της μύδιας, η ορχήστρα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη ένταση, σαν να ακολουθεί τη διαδρομή του μέσα στο σώμα της. Μόνο μέσα από το θάνατο θα βρει τελικά την κάθαρση και την εσωτερική γαλήνη που δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει στη ζωή. Η μέτζο σοπράνο Helen Charleston με την Britten Συμφώνια υπό τη διεύθυνση της Zoe Beggers ερμηνεύουν τώρα την Φέδρα του Benjamin Britten, του έργου με το οποίο ολοκληρώνεται η απόψινή μας συναυλία.

base, inhuman, hateful. This one.

με την συγκλονιστική φέδρα του Benjamin Britten που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Helen Charleston μαζί με την Britten Συμφώνια, την οποία διεύθυνε η Zoe Beggers, ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε φέτος στις 18 Ιουνίου στο Snape Maltings στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Olbra. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όταν θα επιστρέψουμε στο Φεστιβάλ Olbra για μια συναυλία της Εθνικής Ορχήστρας του BBC της Ουαλίας, που διευθύνει ο Kevin John Edusey. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το εκρηκτικό Short Ride in a Fast Machine του John Adams, την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου κοντσέρτου για κρουστά της Stancy Davis με σολίστ τον Colin Keary και κορυφώνεται με την μνημειώδη 10η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ουδής βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Κανείς δεν βάζει νέο κρασί σε παλιά ασκιά. Λέμε μεταφορικά, εννοώντας ότι οι νέες ιδέες χρειάζονται και το κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν. Η έκφραση προέρχεται από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το χωρίο που αναφέρεται στο θέμα της θρησκευτικής νηστείας. Ο Ευαγγελιστής περιγράφει ένα περιστατικό από τη διδασκαλία του Ιησού, κατά το οποίο του τίθεται ένα μάλλον υποβολημαίο ερώτημα σχετικά με την αποχή των μαθητών του από την νηστεία και σε αντιπαραβολή με την νηστεία που ακολουθούν ευλαβικά οι μαθητές των Φαρισαίων. Ο Ιησούς απαντά αλληγορικά, λέγοντας ότι οι καλεσμένοι σε έναν γάμο δεν επιτρέπεται να νηστεύουν παρόντος του γαμβρού. Αυτοί θα νηστεύσουν όταν ο γαμβρός θα είναι πια απόν. Ο γαμβρός εν μέσω των καλεσμένων συμβολίζει τον ίδιο τον Ιησού και την επίγεια παρουσία του. Και η αποχή από την νηστεία δεν είναι παρά οι νέες ιδέες που κομίζει ο ίδιος στην εποχή του. Και συνεχίζει με δύο παραδείγματα. «Κανείς», λέει ο Ιησούς, «δεν μπαλώνει ένα φθαρμένο ρούχο με καινούριο ύφασμα και κανείς δεν βάζει νέο κρασί σε παλαιούς ασκούς. Ουδείς βάλει ίνο νέον εις ασκούς παλαιούς, διότι το μπάλωμα θα τραβάει και το παλιόρουχο θα σχιστεί περισσότερο, ενώ οι ασκοί θα σπάσουν και το φρέσκο κρασί θα χυθεί και θα χαθεί». Κατά τον ίδιο τρόπο και οι φρέσκες ιδέες, οι μεταρρυθμίσεις, για να μιλάμε με σύγχρονους και επίκαιρους όρους, για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται νέο πλαίσιο εφαρμογής. Διαφορετικά θα εξανεμιστούν και δεν θα πιάσουν τόπο. Με άλλα λόγια, το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να εφαρμόσει νέες ιδέες, όπως και το παλιό ασκή δεν μπορεί να φιλοξενήσει Beaujolais Nouveau, φρέσκο κρασί δηλαδή. Ωστόσο, θα παρατηρούσαμε ότι το αντίθετο θα ήταν εξίσου ζητούμενο. Η παλαιά γνώση, η κλασική παιδεία, είναι απολύτως χρήσιμη σε νέους ανθρώπους, βοηθώντας τη διαμόρφωση ευρύτερης προσωπικότητας, στην άμβλυνση των αντιθέσεων και στην υψηλή εποπτεία των πραγμάτων και των καταστάσεων. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Τζον Μπατίστ έδωσε μια ιδιαίτερη ερμηνεία στο γνωστό έργο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν στη δική του εκδοχή με τίτλο «Φιρελίζ Μπατίστ», αποδεικνύοντας πως η κλασική μουσική μπορεί να επαναπροσδιοριστεί μέσα από την καινοτομία, στην προκειμένη περίπτωση προσεγγίζοντας τη σύνθεση μέσω της τζαζ και στο πνεύμα της μουσικής της Νέας Ορλεάνης. Στο ίδιο πνεύμα, χωρίς κλασικές καταβολές, ο Tom Waits μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Νότο, μελαγχολικά και νοσταλγικά, με τις σπασμένες συγχορδίες του πιάνου του, σε ένα τρίπτυχο δίχως στίχους. Broken Bicycles, Rainbirds and Soldiers' Things.

Η μελαγχολία του Tom Waits είναι ένα αριστοτεχνικό κράμα ποίησης, μουσικής και θεατρικής αφήγησης, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν στίχοι. Ένας κόσμος με σκοτεινή ομορφιά που αναδύεται όπως οι σκηνές ενός φιλμ ασπρόμαυρου από μια άλλη εποχή. Όμως η νοσταλγία αυτή δεν είναι στατική ή άψυχη, είναι ζωντανή και ευαίσθητη, θυμίζοντας ότι στη θλίψη που τη συνοδεύει υπάρχει ομορφιά και μια ευκαιρία για στοχασμό. Μια αντίστοιχη σκοτεινή ομορφιά αποτυπώνει στη συνέχεια η Rachel Grimes, εμπνευσμένη από τον εξπρεσιονιστή ζωγράφο Egon Schiele, μεταφέροντας τη συναισθηματική φόρτιση, την πολυπλοκότητα και τη δραματική ένταση των έργων του. Music for Egon Schiele. Μία αυτοπροσωπογραφία.

Η Μίρια Μέντες, διακεκριμένη πιανίστα και συνθέτης, μετέτρεψε το πρώτο μέρος του κονσέρτου σε Σόλε Λάσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μια δυναμική μπουλερία, έναν από τους πιο ζωντανούς και ρυθμικούς χορούς του Φλαμέγκο, δημιουργώντας με το σχήμα της ένα διάλογο ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κλασική μουσική και την παράδοση της Ανδαλουσίας. Και στον απόϊχο αυτής της συνομιλίας, μια συνάντηση με το αργεντίνικο τάγκο στους ήχους του μπαντονεών και του βιολοντσέλου. Εσκουίνα, λέξη που σημαίνει γωνία στα ισπανικά και φέρεται να αντλεί έμπνευση από την έννοια της μνήμης και των διασταυρώσεων στη ζωή, τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, καθώς η εκφραστική επικοινωνία των μουσικών φέρει την αίσθηση της προσωπικής αναπόλυσης και της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Ερμηνεύουν ο Ντίνο Σαλούτσι και η Άνια Λέχνερ.

Across the Universe, πέρα από το σύμπαν, λυρική διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Beatles, σύνθεση του John Lennon, από το jazz τρίο του πιανίστα Danilo Ria. Σε μια ερμηνεία που αναδεικνύει την πνευματική διάσταση του κομματιού, διατηρώντας παράλληλα την εύθραστη αίσθηση της αυθεντικής εκδοχής. Πέρα από το σύμπαν, λοιπόν, στη μεταφυσική του γραφή μοιάζει με ροή συνειρμών που ταξιδεύουν σε έναν απέραντο κόσμο, γεμάτο ομορφιά και γαλήνη, όπου όλα είναι ισορροπημένα και τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη συνθήκη. Αντίθετη άποψη παρόλα αυτά, μοιάζει να έχει ο τινήσιος ουτίστας Anouar Brahem, παραθέτοντας τη σύνθεση με τίτλο «Improbable Day», «Απρόβλεπτη ημέρα».

Improbable Day. Μια απρόβλεπτη μέρα περιέγραψε μουσικά ο Άνουαρ Μπραχήμ και το κουαρτέτο του, συνοδεία της Όρκεστρα Σβίτσερα Ιταλιάνα. Μια ατμοσφαιρική σύνθεση που συνιστά έναν στοχασμό πάνω στην αλλαγή και την ανατροπή, μια συνθήκη που ενδέχεται να έχει διφορούμενη σημασία, μιας και μια ασυνήθιστη μέρα μπορεί να είναι και μια τέλεια μέρα, σύμφωνα με την εκδοχή του Άντονι Χέγκαρτη. Ο Άντονι ερμηνεύει το τραγούδι με τίτλο «Perfect Day» του Lou Reed, απογυμνώνοντάς το από την ηρωνία του πρωτότυπου, εστιάζοντας σε μια πιο καθαρή συναισθηματική ανάγνωση, φαίνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Ένας χαμένος παράδεισος. Νομίζω όλοι έχουμε κάποιους χαμένους παραδείσους. Όχι όμως τελείως χαμένους, εάν μπορούμε να τους επισκεφθούμε νοερά.

Η επιστροφή σε αυτούς τους χαμένους ιερούς τόπους είναι συνήθως αργή, ίσως και επώδυνη, σαν το βήμα ενός περιηγητή. Η διαδρομή στον χρόνο δύσκολη.

κανείς να είναι έτοιμος να αντικρίσει εκείνες τις ερευόδεις χαράδες της γης, τις πτυχώσεις της γιγάντιας καρδιάς, να μην αποτρέψει, να μην αποστρέψει το βλέμμα του, να ανεβαίνει συνεχώς, να ανεβαίνει παράλληλα σε αυτές, αγνοώντας το κάλεσμα του βάθους, έχοντας στο νου του μονάχα το ύψος.

Έπειτα, έχοντας περπατήσει δίπλα στο απόκριμνο σκοτάδι, σιγά σιγά εκείνο χάνεται, διαλύεται. Περνάμε μέσα από νέφη, από τα νέφη του χρόνου, σαν να αναδυόμαστε μέσα σε ένα όνειρο.

Και έπειτα φως, ένα φως που διαλύει σιγά σιγά τα νέφη παντού, ένα σύμπαν που το φως σιγά σιγά νικά, χωρίς όμως να εξαλείφει το σκοτάδι.

Έτσι, συνεχίζουμε την αναζήτηση. Ίσως έχουμε καταλάβει λίγο καλύτερα τι σημαίνουν οι παράδεισοι για μας. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

μέρα. Είχα περάσει το δρόμο, τον κεντρικό, ο οποίος πάει παράλληλα με το El Camino, το γνωστό El Camino, που ξεκινά από τα Πυρηναία και κατευθύνεται μέχρι τον Ατλαντικό. Όλοι οι πιστοί στην πορεία. Λίγο παραπάνω ήταν ο καθεδρικός ναός. Η πόλη, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Και προχωρώντας προς την πόλη, ανάμεσα στα παλιά κτίσματα, τα τόσο γραφικά, ήταν σαν να σε χτύπησε κεραυνός. Η παρέα των Αλιμπόρια. Ένα γυναικείο σχήμα, το οποίο τραγουδά παραδοσιακά και όχι μόνο κομμάτια. Σκυρτίσματα της αγάπης. Ξέχασέ με, αγάπησέ με. Όλα αυτά τυλιγμένα μέσα στην παράδοση και δοσμένα στη σύγχρονη κοινωνία. Η Άννα θέλει ψωμί. Ένα κομμάτι το οποίο διδάσκουν στα σχολεία. Για την προσπάθεια να ευθυγραμμίσουν με την καλοφωνία. Ο μαέστρος Χωσέ Λοΐς Ρομέρο διευθύνει με μεγάλη επιτυχία αυτό το συγκρότημα. Αλιμπόρια.

Ο Χωσέ Λουίς μου είπε ότι αν δεν εμπλουτίσεις την παράδοση, αυτή πεθαίνει, ξεφτίζει στον χρόνο. Ήτανε δικιά μας δουλειά. Ήτανε δικιά μας δουλειά να συνεργαστούμε με σχήματα της περιοχής, τα οποία παίρναν την παράδοση και την προσπέρανε στην νεολαία με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ένα δοτικό τρόπο.

ο Χωσέ Λόης μου είπε. Θα ήταν εύκολο για μένα, αλλά και σε άλλους τόπους, να αποκλειστούμε, να κλειδομπαρθούμε μέσα σε αυτό που αποκαλούμε παράδοση και θεωρούμε. Θα κλείσω όμως την νεολαία. Η νεολαία που πολιορκήθηκε από τη μέρα που βγήκε στη ζωή μας ο Pac-Man. Η ηλεκτρονική βολή. Όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει ή όχι, έχουμε πλημμυριστεί από ηλεκτρονικούς ήχους. Έτσι, ο Μπαγιούκα, ο νεαρός, πήρε την παράδοση των Αλιμπόρια και τη μεταδίδει με το δικό του τρόπο. Όμως το λεωφορείο έφυγε. Κι εγώ μέσα, στην Ιβυρική Χερσόνησο, για να κατέβω προς το Πόρτο. Και μετά, προς την παλιά συνοικία, την Αλφαμά, που έχει κατακλειστεί βέβαια από τουρίστες. Προχωρώντας σε ένα δρόμο, το αυτή ξαφνικά με σταμάτησε. Τι ήταν αυτή η μαγεία? Μια φωνή μυστήρια μέσα από μια στοά. Έβγαινε από μια στοά. Και κατέκλυζε όλη την περιοχή. Μια γυναικεία φωνή.

Με ένα μαγικό τρόπο, όπως στα αμερικάνικα έργα, ξαφνικά η κάμερα εστιάζει στον πρωταγωνιστή ή την πρωταγωνίστρια και κλείνει όλους τους ήχους απ' έξω τους υπόλοιπους. Έτσι παρακολούθησα τη μοναδική Ντόνα Ρόσα και φυσικά δάκρυα κύλησαν στα μάχουλα. Είναι τυφλή. Δεν είχε την ευκαιρία ούτε την πολυτέλεια να μάθει κάποιο μουσικό όργανο. Αυτό το πράγμα το οποίο έμαθε να κάνει η ζωή της ήταν να τραγουδά παρέα με το τρίγωνό της, το μεταλλικό. Κυκλοφόρησε αργότερα ο δίσκος. Τι ευτυχία. Φάντο ντο εμιγκράντε με την Ντόνα Ρόσα. Από τις ιστορίες του δρόμου. Ιστορίες ντα ρούα στα πορτογαλικά. Έτσι λοιπόν το μυαλό μου φτερούγησε και θυμήθηκα τη μοναδική Ελβίρα Ρίος, μια μεγάλη ντίβα της μεξικάνικης μουσικής, σχεδόν πριν έναν αιώνα, που τραγουδούσε αυτό το μοναδικό κομμάτι, το αξέχαστο, το πολυδιασκευασμένο, Αλμπέρτο Ντομίνγκες.

Για τις μνήμεις. Και γιατί το μυαλό καρφώθηκε εκεί. Στην Ελβίρα Ρίος. Πάνω στη μαγική σύνδεση του Αλμπέρτο Ντομίνγκες. Ο Αλμπέρτο Ντομίνγκες δεν ζούσε όταν ηχογράφησαν οι Κρόνος Κουαρτέτ αυτή την εκτέλεση του κομματιού Περφίδια με τον Κάρλος Γκαρσία. Και τη σύμπτωση, αν δεν είναι σύμπτωση, και ο Κάρλος Γκαρσία σε μια στοά και ο Κάρλος Γκαρσία τυφλός πήρε αυτό το κομμάτι, και επειδή και αυτός δεν είχε την πολυτέλεια να μάθει κάποιο μουσικό όργανο, αλλά του άρεσε αυτό το κομμάτι, τι έκανε? Έπαιρνε από το δέντρο του κήπου του. Παρακαλούσε βέβαια το μικρό παιδί να του φέρνει φρέσκα φύλλα από το δέντρο για να εκτελέσει με το δικό του τρόπο το Περφίδια του Αλμπέρτο Ντομίνγκες. Αυτή τη φορά συνοδεία με τους μοναδικούς Κρόνος Κουαρτέτ.

Κάρλος Γκαρσία, με ένα απλό φύλλο από τον κήπο του. Από ένα το αγαπημένο του δέντρο, βέβαια. Και το μυαλό φτερούγησε ακόμα πιο πίσω, σε μια διήγηση από έναν κυπουρό, όπου κάπου στις αρχές του αιώνα ο βασιλιάς πέρασε με γοργό ρυθμό του αλόγου μέσα από τον κήπο που χτίζανε δίπλα στη βουλή. Παρατήρησε ότι ο κυπουρός αυτό. Ποιο δηλαδή, ότι ο βασιλιάς πέρασε, προσπέρασε με το άλογο του χωρίς να σταματήσει. Προς μεγάλη έκπληξη των συνοδών του και του βασιλιά, τον σταμάτησε. Μεγαλειότατε, έχω φτιάξει το παρτέρι με χρώματα φυσικά, τα χρώματα της ελληνικής μας σημαίας. Δεν σταματήσατε, δεν χαιρετήσατε. Ο βασιλιάς δαγκώθηκε, κατέβηκε κάτω από το άλογο, έμεινε προσοχή, χαιρέτησε και του ζήτησε συγγνώμη του κυπουρού. Είναι μια μικρή απόδειξη ίσως για να θυμόμαστε ότι η ήχη, η μουσική να μην μας προκαταλαμβάνει, να μην είμαστε προκατειλημμένοι. Ποιος, από πού, πώς βγαίνει. Μια όπερα μπορεί να βγει στα σοκάκια της Νάπολης. Με μια ορχήστρα

La Traviata, αποδοσμένο από την Napoli Mandolin Orchestra, νυχτών εν χόρδων. Αλλά το περπάτημα γύρω από τον πλανήτη συνεχιζόταν. Και τι έκπληξη να βρίσκομαι κάπου στην Πρετόρια, Νότια Αφρική. Οι Αμπαβούκοι που βγήκαν από τα γκέτο και κάνουν καριέρα με ένα από τα παραδοσιακά όργανα της Νότιας Αφρικής, τη Μαρίμπα.

Η Αμπαβούκη είναι ένα συγκρότημα με μαρίμπες. Παντρέψανε τη δική τους παράδοση με την μαρίμπα, 3-4 βέβαια πάνω σκηνή, σε ζωντανή εμφάνιση στην Κίνα που είναι και η χωράφηση. Και η Βιρτζίνια Ροντρίγκες κατάγεται από τη Δυτική Αφρική, από σκλάβους που τους φέραν δια της βίας να καλλιεργήσουν ζαχαροκάλαμο. Η μεγάλη ανάγκη στην Ευρώπη έφερε και την ανάγκη για εργάτες οι οποίοι θα μπορούσαν να μείνουν ζωντανοί σε αυτό το νέο περιβάλλον το τρόπο.

Triste Bahia de Guanabara που είναι ο κόλπος περιβάλλει το Ρίο, τη Ζανέιρο. Virginia Rodriguez με καταγωγή από την Bahia. Τραγουδούσε σε αυτή την εκκλησία των σκλάβων που χτίζανε για 200 συνεχόμενα χρόνια. Τα βράδια παρακαλώ μόνο. Γιατί τη μέρα έπρεπε να δουλέψουν κάτω από το βούρδουλα, το μαστίγιο, στα χωράφια, στα κτήματα τα ατέλειωτα. Για το ζαχαροκάλαμο και τον καφέ.

0: κενά.
1: Κοθ μπύρο, κοθ μπύρο. Στη φυλή Λούο. Από τη δυτική Κένια. Σημαίνει έρχεται η βροχή. Είναι ο Αγιούμπ Ογκάντα, ο οποίος είχε την ευκαιρία να σπουδάσει σε καθολικό σχολείο και συνδυάζει, όπως και νωρίτερα η Βιρτζίνια Ροντρίγκες, τις παραδόσεις Αφρικής των σκλάβων που τις έσουσαν κάτω από τη λάμα, κάτω από το μαχαίρι και το σπαθί, και τις μεταλαμπαδεύουνε στις επόμενες γενιές. Ο Αγιούμπ Ογκάντα τραγούδισε το Κοθ Μπύρο, που η παράδοση λέει ότι είναι γυναίκα. Είναι η ψυχή της γυναίκας αυτό το όργανο, το οποίο μοιάζει με την αρχαϊκή λύρα μας. Όταν αρχίζεις και παίζεις αυτή τη λύρα, παντρεύεσαι. Παντρεύεσαι τον ήχο και τις παραδόσεις, που καμιά φορά περνούν σε επόμενες γενιές από ξένους επισκέπτες, όπως ο Νίλ Σκέρσερ.

Νίλ Σκέρσερ είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις Ευρωπαίων που εντρίφησαν με το δικό τους τρόπο πάνω στον τρόπο της Δυτικής Αφρικής και της μουσικής της. Παίζει και ο ίδιος κόρα από το άλμπουμ Ancient Intimations. Ακούσαμε τον Nan Fule. Αλλά και η επόμενη φιλοξενούμενη της εκπομπής είναι η Ισπανίδα Άννα Αλκάιντε, η οποία σπούδασε σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και έζησε αρκετό καιρό στην Ινδονησία. Για να βρει τη δική τους γωνιά προσέγγισης. Και συμπράττει εδώ, Άννα Αλκάιντε με τους Γκότρα Σαβάλα Ανσαμπό.

που έχω σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο με την Αλκάιντα, δυστυχώς δεν την έχω συναντήσει μέχρι σήμερα. Θα γίνει κάποτε. Η μόνη επικοινωνία που είχαμε ήταν για να με εξηγήσει ότι ακόμα και στην μουσική της Ινδονησίας υπάρχουν τα ξαφνικά σκαμπανεβάσματα, όπως η φύση, όπως η ηρεμία του αέρα που μετατρέπεται σε θύελλα. Στο Γκεμπέρ Γκεμπέρ, από τον δίσκο Tales of Pangaea. Και εδώ σε παραδόσεις πιο κοντινές και μακρινές ταυτόχρονα. Ο τρομπετίστας Goran Καϊφές, ο οποίος παρόλο που είναι Σουηδός, διατήρησε το όνομά του σε Goran και όχι Γιόραν σουηδικό. Ένα ταξίδι στην Ινδική Χερσόνησο. Princess of Krishnasvarmi. Από το άλμπουμ Home, στις αρχές της χιλιετίας που διανύουμε. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο.

Μυστική μουσική συνείδηση που του άρεσε να ενσωματώνει λαϊκούς ρυθμούς στις συνθέσεις του, έγραψε το «Capriccio Brillante», πρώτο από τους δύο ισπανικούς χορούς, πάνω στην Χώτα Ραγωνέσα.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα υπό τη διεύθυνση του Όντρεϊ Λενάρτ έρμηνευσε το Καπρίτσιο Μπριγιάντε πάνω στην Χώτα Ραγωνέσα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Χωακίν Ροδρίγου είναι και το Ιμποκασιόνι Ντάνσα που θα ερμηνεύσει τώρα ο κιθαρίστας Σον Σίμπε.

Ο κιθαρίστας Σον Σίμπε ερμήνευσε το απολαυστικό Ιμποκασιόνι Ντάνσα του Χωακίν Ροδρίγο. Ο Γιώχαν Γκότλιμπ Γκράουν ήταν συνθέτης και βιολονίστας της γερμανικής μπαρόκ κλασικής εποχής, γεννημένος στο Βάρεμπουργκ, ο οποίος σπούδασε στη Δρέσδη και στην Πάδοβα με τον Τζουζέπε Ταρτίνι. Η ορχήστρα Κόρε, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μπουκαρέλα, ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο σε σολελάσσονα του Γκράουν.

Η ορχήστρα Κόρε, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μπουκαρέλα, ερμήνευσε το κουαρτέτο σε σόλε λάσονα του Johann Gottlieb Graun. Ακολουθεί η μαγεία του χειμώνα, Incanto d'Inverno, από τις τέσσερις εποχές για βιόλα, έγχορδα και άρπα, της Dragana Jovanovic, που ερμηνεύει το σύνολο Μεταμόρφωσης και η Σάσα Μίρκοβιτς βιόλα, μαζί με την Λιούμπιγα Σέκουλιτς άρπα.

Το σύνολο μεταμόρφωσης, η Σάσα Μίρκοβιτς Βιόλα και η Λιούμπικα Σέκουλιτς Άρπα ερμήνευσαν την μαγεία του χειμώνα από τις 4 εποχές για βιόλα, έγχορδα και άρπα της Ντράγκανα Γιοβάνοβιτς. Το μαστάλις για τη συνέχεια και Σουσί Πεκουάζο Ντόμινε για 7 φωνές τραγουδούν οι BBC Singers και διευθύνει ο Στίβεν Κλίουμπρι.

Ακούσαμε το «Σουσι Πεκουάζο Ντόμινε» για 7 φωνές του Τόμας Τάλις που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλέομπουρη. Από ηχογράφηση του 2011 ακούμε τώρα τη σονάτα σε ρε ελάσσονα αριθμός καταλόγου 367α του Georg Friedrich Händel που ερμηνεύει η Bolette Red Flauto Meramphos και ο Alan Rasmussen Τσέμπαλο.

Η Μπουλέτ Ρεντ, φλάουτο με ράμφος, και ο Άλαν Ράσμουσεν Τσέμπαλο ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 367α του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ο χορός της Αλόμης των 7 πέπλων ακολουθεί. Μην πάει όμως το μυαλό σας στον Ρίχαρτ Στράους. Το κομμάτι που θα ακούσουμε ανήκει στον Βέλγο συνθέτη Φλόρ Αλπάερτς και το ερμηνεύει η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπίερτε Έγκεσετ.

Η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπίερτε Έγκεσετ ερμήνευσε τον χορό της Αλόμης των 7 πέπλων του Φλόρ Αλπάερτς. Παραλλαγές για πιάνο πάνω στο περίφημο θέμα από το 24ο καπρίτσιο για σόλο βιολί του Παγκανίνη έγραψαν πολλοί, ο Λίστ, ο Σούμαν, ο Ραχμάνινοφ και ο Μπραμς. Στον τελευταίο ανήκουν εκείνες που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Νίκολας Άγγελιτς.

Αυτές ήταν οι υπερβατικής δυσκολίας παραλλαγές για πιάνο πάνω στο περίφημο θέμα από το 24ο καπρίτσιο για σόλο βιολί του Παγκανίνη, έργο 35 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε ο πιανίστας Νίκολας Άγγελιτς. Μουσική του εμπνευστή του θέματος των παραλλαγών αυτών θα ακούσουμε τώρα. Ο βιολονίστας Jaap van Zweden και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Kenneth Montgomery ερμηνεύουν το κονσέρτο για βιολί αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, έργο 6 του Νικολό Παγκανίνη.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί αριθμός 1 σε ρε μίζωνα έργο 6 του Νικολό Παγκανίνη. Ερμήνευσαν ο βιολονίστας Jaap van Zweden και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Kenneth Montgomery από ηχογράφηση του 1987. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Οι μεταμορφώσεις, μια σπουδή για 23 σόλο όργανα, είναι μια αντιπολεμική ελεγία υπέρτατης συγκινησιακής φόρτισης που έγραψε μέσα σε 3 εβδομάδες ο Ρίχαρντ Στράους την εποχή της ναζιστικής κατοχής. Ο Γάλλος μουσικολόγος Ρομάν Ρολάν έγραφε για το έργο πως ίσως ο Στράους να έζησε 85 χρόνια απλώς και μόνο για να δημιουργήσει το εκπληκτικό αυτό έργο. Τις μεταμορφώσεις του Ρίχαρντ Στράους ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν από συναυλία που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2020.